Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
3: Πάνω μας πέφτουν

0: 9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
8: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος φιάλι 330 ml μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα φιάλι 330 ml μόνο 97 λεπτά.
7: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
8: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
7: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
8: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
7: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: You're ready?
2: Yes, we are ready.
1: Ready, steady, go!
2: Παρασκευή και μας πιάσανε 29 του Μάη 7 και 1 πρώτα λεπτά. Που σημαίνει ότι ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου και η Πέτη Μαγκύρα θα είναι μαζί σας στα φτάκια σας και στο soundist.gr μέχρι και τις 10.
1: Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε, Κωστάκι? Έρχεται τριήμερο.
2: Έρχεται τριημεράκι. Και έρχεται και αέρας από ό,τι βλέπω έξω.
1: Βροχή
2: ξαφνικά.
1: Έχει έξω. Ψυχαλίζει.
2: Γιατί?
1: Ψυχαλίζει, τι να κάνουμε.
2: Καλά, με ανοιχτόσια ξυπνήσαμε.
1: Είναι της άνοιξης, οι βροχούλες, οι μπορίτσες της άνοιξης.
2: Αχ, το προτιμώ να ξέρεις, γιατί χθες που βδρώσει λιγάκι το απόγευμα, ήμασταν πολύ δροσερά το βράδυ.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάστηκαν ούτε ανεμιστήρες, ούτε τίποτα, άνοιξα.
1: Α, έχεις ξεκινήσει ανεμιστήρα.
2: Καλέ, δεν είναι... εντάξει, εγώ δεν έχω τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα, ναι. Αλλά γενικά δεν σκάσατε εσείς εκεί πέρα, που είστε δροσεροί.
1: Εμείς είμαστε, εγώ προσπαθώ να θυμηθώ αν είχα ανοίξει κλιματιστικό. Μπορεί και να είχα ανοίξει κλιματιστικό, αλλά είμαι ανοίξει... τόσο κουρασμένη χθες. Γιατί γύρισα βράδυ στο σπίτι.
2: Άμα έχει ανοίξει κλιματιστικό μια-δύο ώρες και σπάει,
1: ναι.
2: Είναι εντάξει.
1: Πάει, ναι.
2: Απλά
1: σπάει.
2: Δεν μπορώ.
1: Ναι, έτσι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που το κλιματιστικό.
2: Δεν το θέλω εγώ.
1: Το ανοίγουμε η πρώτη.
2: Και γι' αυτό μου άρεσε, γιατί κοιμήθηκα με δροσιά. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Εσείς πώς κοιμηθήκατε, ανάσκελα, μπρούμητα, στα δίπλα, με κάνατε ανήσυχο ύπνο, πώς το είδατε?
1: Κάνατε ύπνο χαλαρό, κάνατε κάτι πριν τον ύπνο.
2: Α,
1: φάγατε δηλαδή.
2: Φάγατε καλά.
1: Φάγατε καλά. Στείλτε μας το 6937-949-949, το Viber του ρυθμού της καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι και μπαίνετε στην παρέα μας κάθε πρωί. Να τα πούμε αυτά, γιατί δεν είναι αυτονόητα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Πρέπει να λέμε σ' αγαπώ, ευχαριστώ κτλ.
2: Να μας ακούτε λοιπόν και να το λέτε. Σε περίπτωση τηλεφωνήματος, να πείτε: ακούω τα παιδιά, τα αγαπημένα μου. 7 με 10, πάμε πρωινό στο ρυθμό 949. Εδώ που σας δίνουμε δώρα, που έχουμε ξεκινήσει από χθες και δίνουμε και εισιτήρια σε jets για προορισμούς δικού σας. Δίνουμε πίτσες, δίνουμε εισιτήρια για τα Village Cinema. Τώρα αυτό το πρώτο 60 λεπτό δίνουμε,
1: ναι,
2: τα εισιτήρια.
1: 7 και 50 οι μικροί μας φίλοι θα παίξουν για να πάρουν τα εισιτήρια. Στα Village Cinema με το παπάκι που πάει στην ποταμιά. Θα δώσουμε σήμερα και άλλα δώρα. Θα δώσουμε και γεύμα στο Wagamama.
2: Ναι.
1: Θα δώσουμε και 150 ευρώ, ναι, μετρητά στο ραντάρ. Παιδιά, τι γίνεται με το πάμε
2: λοιπόν,
1: πρωινό?
2: Εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι δεν έχετε δυνατότητα να το κερδίσετε, γιατί αν δεν παίξει, πώς το κερδίσει?
1: Βέβαια. Έτσι. Τολμήστε το.
2: Πρέπει
1: λοιπόν
2: να συμμετέχει. Λοιπόν, επανήλθε η Σωράγια. Επέστρεψε στα social media.
1: Ποια Σωράγια, η Μοντενέγκρο?
2: Η Μοντενέγκρο.
1: Τι?
2: Βεβαίως. Ανέβασε βίντεο. Όπως είναι τώρα, στα δικά της social media.
1: Για να τη δω, Αλέξανδρε, ναι, την έχεις.
2: Και να το.
3: Όλα μαρχινάλες.
2: Όλα. Όλα μαρχινάλες.
1: Άικον.
3: Πορσιέντο.
2: Πορσιέντο.
3: Τόντε στα Ιάλη.
2: Τόντε στα Ιάλη.
1: Ίδια όπως ήταν.
2: Ίδια.
1: Σωράγια.
2: Που είναι η καταραμένη.
1: Ναι.
2: Κάτσε το ξανακούσουμε μία. Watch again.
1: Πόπο.
2: Watch
1: Μαρία
2: again.
1: Της γειτονιάς. Πόπο, φανταστική ίδια.
2: Σωράγια.
3: Πορσιέντο.
2: Πού είναι η καταραμένη,
1: Η love to hate ήταν αυτή. Ήταν η Σωράγια, ήταν τα παιδικά μας χρόνια.
2: Και η μεταγλώτηση.
1: Η Μαρία της γειτονιάς και ο Λουίς Φερνάντο.
2: Τι κάνεις εκεί, ας μην πούμε το παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλημέρα.

0: Με το Σταν, το σε θέλω εδώ, το απολαύσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ, έτσι.
1: Πάρα πολύ, γιατί είναι και πολύ καλό παιδί εκτός από πολύ ωραίο
0: καλλιτέχνης. Ναι, καλέ,
1: καλύτερη.
0: Και φωνάρα και τι ωραία στο Just που κέρδισε μαζί
1: πολύ,
0: με τη Μέρη.
1: Πολύ,
0: χαμός.
1: Πολύ, μπράβο τα παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: πολύ
0: πάμε.
2: Αγαπημένα μου πλάσματα.
0: Ναι.
2: Να ευχηθούμε όμορφα αγώνα στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές
1: ιδέες. Βεβαίως. Στην
2: γενιά του 2008, της κρίσης, της πανδημίας, που πρέπει
1: ναι,
2: με λογισμό και όνειρο να διεκδικήσει τα όνειρά
1: και
2: της.
1: Θα το κάνουν.
2: Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
0: Και θα το κάνουν,
1: και θα το κάνουν
0: με έναρξη σήμερα. Το έχουμε τώρα να το συζητήσουμε
1: καλή
0: στα κοιτάπια
1: μας. Επιτυχία λοιπόν.
0: Καλή
1: παιδιά.
0: Επιτυχία παιδιά, όσο μπορείτε. Εσείς την κάνετε την προσπάθειά σας. Τσιλαριστεί, πηγαίνετε συγκεντρωμένοι και ό,τι γίνει. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Ακριβώς και δεν χάλασε.
3: Καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αγόρι μου, τέτοια να μας λες, να μας ανεβάζεις.
3: Καλό πουσουκού να έχουμε.
0: Καλό πουσουκουδού.
1: Πουσουκουδού. Ναι, είναι και Δευτέρα.
0: Ο Γιάννης μας έστειλε καλημέρες. Η Μαριάνθη, καλημέρες. Παρασκευό, Σάββατο, Δευτέρω. Και η Στέλλα, μια ωραία πεταλούδα. Και
1: τι
0: είναι
1: ωραία.
0: Η θεία μου, η θεούλα
1: λοιπόν, μου κάθε πρωί. Το κοριτσάκι μου.
0: Όλοι αυτοί που είμαστε μαζεμένοι, πάμε να κάνουμε viral news.
1: Πάμε. No news,
0: good news. Γρήγορα οι τίτλοι. Εκτόξευση πυράβλων από το νότιο Ιράν. Αναφορές για πυρά και στα στενά του Ορμούς. Αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Βγήκανε οι ΗΠΑ και το διαψεύσανε ότι υπήρξε κατάρριψη, γιατί κυκλοφόρησαν και αυτά τα σενάρια. Την ίδια ώρα στο διπλωματικό πεδίο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν συμφωνήσει για παράταση της εγκεκυρίας και είναι πολύ πιο αισιόδοξα τα πράγματα από ό,τι χθες.
1: Παρ'
0: όλα αυτά πέφτουν οι πύραυλοι. Άντε να δούμε.
1: Τι αισιόδοξα το
0: τι να σου πω. Μπορεί τώρα αυτά να είναι στα πλαίσια του. Τι να πω. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με μαϊμού Πράντα, Κούτσι κλπ.
1: Πω, άκου, πέφτω από τα σύνορα.
0: Νίκιαζαν, λέει, βίλες, ή όχι βίλες απαραίτητα, σπίτια.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσα πολλά τα προϊόντα. Και εξαρθρώθηκαν και πηγαίναν στις παραλίες όπου τελικώς.
1: Και οι άλλοι δεν ξέραν ότι είναι μούφα.
0: Με απομιμητικά προϊόντα τα οποία τα πουλούσαν ως αυθεντικά. Εξαγριώθηκαν οι αυθεντικές μάρκες και τα καταστήματα που υπάρχουν στη χώρα της Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Και έτσι έγινε όλη η επιχείρηση. Και αυτή τη στιγμή έχουν συλλεχθεί 1739 απομιμητικά προϊόντα. Παύλα μαϊμούδας.
1: Να σου πω. Δηλαδή πήγαινα στην παραλία και την πούλαγαν και ο άλλος που την αγόραζε δεν ήξερε ότι είναι μούφα.
0: Τι μας μεταξά,
1: ήθελε να το πιστεύει
0: έτσι,
1: ότι
0: λίγο,
1: είναι.
0: Λίγο.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε.
0: Δουλίτσα να γίνεται.
1: Καλά κάνανε. Γιατί άμα είναι να πουλάς μια τσάντα, πούλα μια τσάντα νόμιμα. Άλλοι πρέπει να κάνεις αντιγραφή.
0: Εγώ γι' αυτό να το αναφέραμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στον Άριο Πάγο πήγε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με πρόσωπο έκπληξη, λέει, και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάς με τις 300 πρότασεις που προβλέπονται υπογραφές. Αυτό το πρόσωπο έκπληξη που ήταν μαζί του ήταν η Μαρία Λεπενιώτη που το συνόδευσε,
1: ναι,
0: η οποία ήταν αυτή που προείδευσε του δικαστηρίου που καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Μετά
1: με 300
0: υπογραφές.
1: Ναι, 300
0: υπογραφές είναι το επίσημο.
1: Ορίστε, γιατί σχολιάζαν τις Καριστιανού τις 600 τότε και τους φαινόντουσαν λίγες.
0: Ότι είναι όλες και όλες αυτές. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες, σου λέει ο Αλέξη, αλλά εμείς πήγαμε τις 300 πρώτες. Το λέγανε ότι είναι όλες και όλες οι 650.
1: Και αυτοί που το ξέρουν.
0: Άντετε. Μπαλωθιές σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο.
1: Οπα.
0: Από ποιον όμως? Από τον παπά.
1: Α.
0: Και προκάλεσε αναστάτωση. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Δεν ξέρω. Και τον μετέβησαν στο σπίτι του ιερέα και τον προχώρησαν στη σύλληψή του.
1: Πάτερ, γιατί βαράγατε μπαλαχιές στο πανηγύρι?
0: Παραδοσιακός, αλλά κακός παραδοσιακός ήταν τώρα αυτό τώρα. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στη Φωκίδα ένας λύκος επιτέθηκε σε μια γυναίκα. Τον κουτρούλησε με την μαγκούρα επί 10 λεπτά και γλίτωσε η γυναίκα. Με 10 λεπτά τον χτύπησε.
1: Πάλι καλά που δεν την έφαγε.
0: Και είπαμε ότι σήμερα είναι η πρεμιέρα, αυτό λέμε τελευταίο, των πανελλαδικών εξετάσεων, των ΓΕΛ, με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία ξεκινάνε σήμερα.
1: Μάθημα.
0: Και τα περισσότερα παιδιά αυτή την ώρα θα είναι στο δρόμο και θα πηγαίνουν να γράψουν το πρώτο τους μάθημα.
1: Λοιπόν, αν μας ακούτε, το Πάμε Πρωινό σας εύχεται καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη.
1: Να ασκήσετε. Τίποτα δεν εξαρτάται μόνο από αυτό.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, χαλαρά και ωραία πηγαίνετε. Άνετη.
0: Και υπάρχουν
1: μην
0: και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες.
1: Φυσικά.
0: Και ακόμη και να μπεις και σε μια σχολή και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, να γνωρίζεις νέες εμπειρίες. Αυτό είναι ένα όφελος. Μπορεί μετά να μην το ακολουθείς αυτό το οποίο θα τελειώσεις.
1: Ακριβώς,
0: έτσι δεν
1: ακριβώς.
0: Είναι. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε
0: να συνεχίσουμε με τον Πάνο το Κιάμο.
1: Και τι δεν έχουμε τώρα στη συνέχεια. Εσείς συντονισμένοι, μη φύγει κανείς. Ερχόμαστε δυναμικά.
0: Εδώ στο Brat Πάμε Πρωινό. Brat Πάμε Πρωινό.

0: Όλε, πάνω σκιάμος θα με ζητάς στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Καλημέρα για όσους συντονιστήκατε και μπήκατε τώρα στην παρέα μας και στα αυτοκινητά σας ή αν μας ακούτε από το σπίτι σας, αν μας ακούτε από το soundis.gr που έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε και στο εξωτερικό μέσα από αυτή την πλατφόρμα.
0: Ρίξτε και μια ματιά στους όρους των διαγωνισμών, ναι, για να είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν,
1: έχουμε πολύ πράγμα.
0: Και επίσης τώρα έχουμε σήμερα πολύ πράγμα και στο Viber του ρυθμού. Δηλαδή, εσείς που μας στέλνετε ήδη τα ηχητικά σας, εκεί θα σας κάνουμε και ένα challenge σε λίγο, γιατί θα δώσουμε και δωράκι Wagamama.
1: Γεύμα. Στο Πανασιατικό Εστιατόριο Wagamama θα πάρετε.
2: Καλημέρα,
1: οπότε...
2: καλημέρα στην παρέα. Πώς είστε, Παρασκευούλα σήμερα.
0: Να βάλω τη βάση λίγο πιο γρήγορα.
2: Σαββατοκυριακό.
1: Όχι, ας την έτσι.
2: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
1: Τη φωνή.
2: Ναι. Να πάνε όλα καλά και να θυμώ ότι δεν τελειώνει η ζωή τους.
1: Βέβαια,
2: στις πανελλήνιες.
1: Εννοείται.
2: Είναι μια δοκιμασία που την έχουμε περάσει.
1: Ναι.
2: Οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι, βέβαια, την περάσαμε.
2: Καλή επιτυχία να έχουν και ό,τι και να συμβεί, δεν διαλύθηκε ο κόσμος. Φιλάκια πολλά.
0: Και επίσης να σου πω και κάτι. Το YouTube να είναι καλά.
1: Τι εννοείς?
0: Τόσος κόσμος έχει κάνει τώρα καριέρα στο YouTube.
1: Μην παραπέμπεις τα παιδιά
0: γιατί
1: τώρα σε τέτοια πράγματα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: για τους καλούς δημιουργούς. Γιατί τώρα πλέον, να ξέρεις, υπάρχει μια νέα καινοτομία που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα βίντεο στο YouTube.
1: Δηλαδή.
0: Θα σου βγάζει αυτομάτως από κάτω η πλατφόρμα generated by AI. Αν δηλαδή υπάρχουν, επειδή πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και όλο αυτό το πράγμα με τα ψεύτικα και fake news και βίντεο και εικόνες έχει πάει σε άλλο level, πλέον θα υπάρχει αυτόματος τρόπος από την κεντρική πλατφόρμα του YouTube, θα τσεκάρει και θα σου λέει αν αυτό που βλέπεις είναι αληθινό ή όχι.
1: Μπράβο.
0: Και θα υπάρχει ένδειξη από κάτω, ειδική ετικέτα, AI label στο βίντεο του.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή αν κάποιος έχει πειράξει παραπάνω από ό,τι πρέπει με βίντεο, με εφαρμογές.
1: Έχει κάνει χρήση AI.
0: Έχει κάνει χρήση AI, θα σε ενημερώνει.
1: Πολύ σωστό, να προστατεύει, έτσι. Γιατί βλέπω στο TikTok ήδη κάποια βίντεο που κάνουν κάποιοι δημιουργοί με την Τούνη.
0: Και λες τόσο αλήθεια.
1: Ναι, φαίνεται σαν αλήθεια. Αληθινό, ας πούμε.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, κάναμε το μάθημά μας.
1: Είναι επικίνδυνο αυτό. Έχει και κάποια, πρέπει να βρεθούν κάποια όρια λιγάκι.
0: Μπράβο. Και οπότε θα υπάρξει αυτή τώρα η φωτορεαλιστική AI έλεγχος. Λοιπόν, πώς λέγεται modem, το modem στα ελληνικά. Για να φύγουμε.
1: Το router, δηλαδή το modem.
0: Το router δεν είναι.
1: Περίμενε.
0: Ρουτέριος θα μπορούσε.
1: Πώς λέγεται.
0: Διαμορφωτής, αποδιαμορφωτής. Δηλαδή, για να κάνει.

0: έχει πάει και τη Γαρμπή έτσι τώρα με το remix και τις νέες κυκλοφορίες που έχει κάνει, ε.
1: Και όχι μόνο και τη Γαρμπή, ξέρεις ποιος άλλος θα πάει πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ και εσύ.
1: Και ο Μασούτης.
0: Α, και ο Μασούτης.
1: Πολύ ωραία το πάει. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς έτσι σαν ντουέτο εδώ πέρα και σαν τρίο και σαν πάμε πρωινό.
0: Να βγάζουμε τα remix μετά από χρόνια.
1: Τα 50 χρόνια του Μασούτη βρε να φτάσουμε. Που δίνουν και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψωνίστε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπείτε στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζετε, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσετε. Και εδώ στο Πάμε Πρωινό θα κερδίσετε πάρα πολλά σήμερα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Γιατί εμείς μετά από χρόνια θα είμαστε σε φάση ίδια. Τώρα απλά θα βαϊμπάρουμε έτσι. Βαϊμπάρουμε.
1: Έτσι. Έλα Βασκό, τι μου κάνεις τώρα.
0: Στα FM θα σε σπαμαρώ. 50 χρόνια μετά. Πάτα το play, πάμε.
1: 50 χρόνια θα είμαστε.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε
9: μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Μπούπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
12: της.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
16: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
17: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Γκάζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Welcome back. Τα λεντάρες μας θα σας χρειαστούμε αυτό το ημίωρο και για να παίξουμε παπάκια, αλλά και για το θέμα ημέρας, γιατί θέλουμε να σας δώσουμε δωράρες.
4: Έλα, έλα. Χαμός θα γίνει.
3: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου εδώ πέρα και Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευής πριν από τριήμερο. Αν χάλασε το κινητό σου τώρα, είναι η πιο λάθος στιγμή. Και γι' αυτό σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr και πάμε με τις κόρνες μας.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τώρα θα μάθουμε περισσότερα που ο πράκτορ Βουφού σηκώνει το δρόμο του, κυρίες και κύριοι, και περνάει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης για να μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Λοιπόν, πρωινό ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού.
4: Όπα!
3: Τι μας είπες τώρα? Δηλαδή, από την Καβάλας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πηξηματάκι. Και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον. Αυτά είναι τα πράγματα. Α, και λίγο μέσα προς τον Πειραιά. Ελπίζουμε να είναι, γιατί κάπου πάτε τριμεράκι. Έτσι, γιατί ξεκινάει μέσα στο λιμάνι τώρα και έχει ποτηλιάρισμα.
4: Έλα, φεύγει ο κόσμος.
3: Παίρνουν το Sea Jets και πάνε.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν, και από το Χαϊδάρι στην Καβάλας και το Σχιστό προς την Ελευσίνα έχει πρωινό πήξιμο.
2: Ο καιρό σήμερα.
3: Πού είπαμε ότι πάνε?
4: Παρκαδόρο σε πλοίο, λοιπόν.
3: Α, πάνε στον Πειραιά.
4: Έλα. Κύριο, σε σένα μιλάω. Εσύ, έλα. Όπως είσαι με την όπισθεν, έλα και θα έχει ψυχάλε σήμερα. Ναι, τι φύγατε, φεύγετε, πάτε πού? Δεν βλέπετε ότι ο καιρό θα είναι άστατο στο Σαββατοκύριακο? Σαντορίνη, ρίχνει ψυχάλε τώρα.
3: Δεξιά
4: τι
3: ή αριστερά,
4: να κάνουμε? Έλα δεξιά. Εμπιστεύσουμε, ξέρω τι σου λέω. Έλα πίσω, πιο κοντά. Πιο κοντά στον άνθρωπο. 28 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Αν ανοίξει λιγάκι ο καιρός, έχει συννεφιά, θα ρίχνει κι άλλες ψυχάλες. Γλιστράει. Εμένα θα κοιτάς. Άλλο τον καθρέφτη. Κλείς τους καθρέφτες. Μην κοιτάς καθρέφτες. Έλα πίσω με στο πλοίο. Έλα. Εμπιστεύσουμε. Έλα που σου λέω. Έλα. Ρε, τον βρήκες ρε τον άνθρωπο. Ρε, τι είναι αυτή, ρε. Πού πας, άνθρωπε μου?
3: Συγγνώμη.
4: Πού πας? Κοίτα για κανέναν καθρέφτη. Τον καθρέφτη γιατί τον έκλεισες?
3: Δεν μου είπατε να το κλείσω.
4: Άχρηστη, ρε, οδηγεί. Θέλουν και ταξίδι τριήμερο.
3: Ακριβώς
4: αυτό. Να πάει στη Σαντορίνη να τα σπάσει όλα και τα μάξια.
3: Ακριβώς αυτό. Κλείσει τους καθρέφτες, αλλά άμα βρεις.
4: Δεν βλέπεις, ρε.
3: Λοιπόν, σε λίγο θεματάρα στο Για Πες για να κερδίσετε γεύμα Wakamama.

0: Να το πάμε πολύ όμορφα και καλοκαιρινά σήμερα. Βασίλης και Αθηνά στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευής 29 του Μάη. Τελευταία ημέρα του Μάη που είμαστε στον αέρα, γιατί την Τρίτη που θα επιστρέψουμε.
1: Πρώτα Θεός.
0: Ιούνιος με το καλό.
1: Οπότε.
0: Θα έχουμε πληρωθεί.
1: Ναι. Οπότε όλο, αν το έχετε καταλάβει, αν μας ακούτε κάθε μέρα από χθες, το Πάμε Πρωινό έχει μπει σε summer mood τελείως. Δίνουμε και τα C-Jets στη λέσχη των καμένων ποιητών. Πηγενέλα, φανταστικά εισιτήρια. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για το Για Πες. Και γιατί σας κάνω αυτό τον πρόλογο? Γιατί και στο καλοκαίρι θα έρθει και στο Για Πες. Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που συζητάμε μαζί σας και μας στέλνετε στο Viber. Σήμερα έχουμε μέγα challenge. Θέλουμε μιμήσεις ηχητικές στο Viber. Τον ήχο αυτό που σας θυμίζει καλοκαίρι. Θέλουμε να το μιμηθείτε. Για παράδειγμα, ξεκινώ.
0: Α, εσύ, με τις μιμήσεις εγώ δεν είμαι.
1: Άκου.
0: Καλά, σταμάτα, θα φάντασμα είναι.
1: Το κύμα είναι.
0: Εγώ ροχαλιτό στην ώρα.
1: Το κύμα είναι. Άκου λίγο, κλείσ' τα μάτια. Φαντάσου ότι είσαι στη θάλασσα.
0: Δεν μπορώ. Ο καθένας. Α, τέτοιες μιμήσεις θα κάνουμε.
1: Τέτοιες μιμήσεις θέλουμε να μας στείλετε. Μπορεί να κάνεις και το γλάρο.
0: Έχω κανονική παραλία, ρε.
1: Άβρα, αυτή. Αυτά. Εσένα μπορεί ο γλάρος να σου θυμίζει.
0: Έχω και γλάρο. Τι εκάντωση, αυτό είναι το κανονικό, λες. Α, το πλησίασες.
1: Ναι. Στείλτε μας λοιπόν.
0: Αθηνά, το πλησίασες.
1: Στο Viber έναν ήχο που καλοκαιριού που μπορείτε να μιμηθείτε. 6937-949-949.
0: Θα κάνουμε και εμείς με τον Αλέξανδρο τώρα.
1: Μπράβο.
0: Μίμηση.
1: Μπράβο.
0: Πάμε. Εγώ θα κάνω το τάκ, εσύ το τικ.
1: Τι είναι το τάκ, τικ.
0: Τάκ, τικ, τάκ, τικ, τάκ, τικ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ρακέτες, παιδί μου.
1: Α, καλά.
0: Τάκ, τικ, τάκ.
1: Τέλειο,
0: τέλειο.
1: Είναι η ρακέτα, είναι και η ρακέτα.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Σκεφτείτε κι εσείς τους δικούς σας. Περιμένουμε στο 6937-949-949. Και το καλύτερο ηχητικό καλοκαιρινό θα κερδίσει 50 ευρώ γεύμα στο Wagga Mama, παιδιά. Το Wagga Mama, το πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Συνέχιζε
0: καλά.
1: Πολύ καλά το κάνει στο Τζιτζίκι. Το οποίο εσείς μπορείτε να φάτε σε όποιο Wagga Mama θέλετε, αλλά να ξέρετε ότι στείνε όλοι, απολαμβάνετε καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15,90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν.
0: Κοίτα τι ωραία που το κάνω.
1: Αυτό δεν το κάνεις εσύ, αυτό παίζει από πίσω.
0: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα.
1: GG και ό,τι θέλετε.
2: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

0: Ερωτευμένο Σάκη Σουρβά, μα παρέσυρε και εμά, ξυπνήσαμε και είμαστε έτοιμοι όσοι ακόμα πηγαίνουμε σχολείο.
1: Ναι, πάνε τα παιδιά σχολείο. Είναι η ώρα για το παπάκι
0: πηγαίνουν,
1: που πάει στην Πουτίνα.
0: Πάνε τα παιδιά σχολείο ακόμη.
1: Ε, βέβαια, γιατί.
0: Πάνε.
1: Ναι.
0: Πότε τελειώνουν.
1: Θα μας το πούν στον αέρα. 7:50 ναι. Είναι η ώρα. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. 2-10-68-35-7-22. Όλοι οι μικροί μας φίλοι θέλουμε να παίξουν με το παπάκι, να κερδίσουν διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas. Τα Village μας να πάνε να δουν όποια ταινία θέλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου.
0: Ωραία.
1: Και εικόνας.
0: Λοιπόν, άρα να υποδεχθούμε τον πρώτο παίκτη.
1: Καλέσανε
0: οι άνθρωποι.
1: Χαμός γίνεται. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, ποιο είναι.
2: Έλα, Αναστασία, μίλα.
1: Αναστασία. Ντρέπεσαι. Αναστασία, ντρέπεσαι. Δεν θα παίξει με το παπάκι.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα καλέσει άλλη μέρα.
0: Δεν πειράζει. Σα ευχαριστούμε
1: μέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, μου, γεια σα.
0: Ναι.
3: Είμαι Αποστόλη.
0: Γεια σα,
1: Αποστόλη.
0: Αποστόλη, τι τάξη πηγαίνει.
3: Τρίτη.
0: Ωραία. Το σχολείο ρωτούσαμε εδώ πέρα και είχαμε απορία. Πότε τελειώνει.
3: 20
0: μέρες. Μία-μία τη σβήνει.
1: Τρίτη δημοτικού. Ωραία τάξη, τρίτη Αποστόλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Το ξέρεις το παιχνίδι με το παπάκι.
3: Ναι.
1: Τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, ξέρεις.
3: Ένα παπάκι που έχει βοκαμιά βουτάει και λέει μια φράση που πρέπει να μάθω.
1: Είσαι ο καλύτερος.
0: Φύγαμε.
1: Για πάμε.
4: Το παπάκι πάει καλέ.
1: Παπάκι, βούτα στο νερό, πήγαινε κολύμπα, κολύμπα, κολύμπα, βυθό και πες τη φράση να την ακούσει η Αποστόλη. Για πάμε. Δεν σ' ακούμε. Τι είπε, Αποστόλη?
0: Άκουγες, αλλά ο Αποστόλη το άκουγε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω.
0: Μπράβο.
1: Φοβερός, κέρδισες, Αποστόλη.
0: Αποστόλη, δεν πιστεύω την τελευταία μέρα στο σχολείο να παίξετε μπουγέλο.
3: Αυτό θα γίνει.
0: Γεια σου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση μας έκανε ο μικρός ο Αντώνης. Αντώνη, δεν το λέγανε.
1: Ναι.
0: Έτσι το βρήκε.
1: Ο Αποστόλης.
0: Γιατί ρε, α, το αλφα θέλει.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι. Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό.
3: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία.
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto. Και είναι divino.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
8: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
8: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: διαγωνισμό στο challenge που σας έχουμε βάλει από την προηγούμενη ώρα. Να στείλετε μηνύματα ηχητικά για να κερδίσετε γεύμα από το Wagamama αξίας 50 ευρώ με ένα μήνυμα στο Viber και να κάνετε μίμηση έναν ήχο καλοκαιριού.
1: Το έχω.
0: Άστο. Βουτιά.
1: Κουνούπι, ρακέτα, βουτιά, αέρα, κύματα, κοχύλια, ήχους από κοχύλια, αναψυκτικό που ανοίγει, βέβαια. Ό,τι ήχο έχετε μέσα στο καλοκαίρι σας και μπορείτε να το μιμηθείτε, κερδίζετε γεύμα 50 ευρώ στο Wagamama, παιδιά. Το καλύτερο ηχητικό καλοκαιριού μίμηση που θα έρθει στο Viber στο 6937-949-949 κερδίζει γεύμα Wagamama. Θέλουμε πάρα πολλά μηνύματα, θέλουμε να γίνει χαμός, περιμένουμε και την Πέτη να έρθει εντός ολίγου.
0: Βεβαίως, και φυσικά περιμένουμε και το Όλα στη Φόρα να έρθει εντός ολίγου, γιατί πραγματικά έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια. Όχι, παιδί μου, όχι, παιδί μου. Αυτό είναι το ραντάρ του ρυθμού. Το ραντάρ του ρυθμού που θα έρθει σε λίγο με το πρώτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά! Τι άλλο θέλετε, βρε!
0: Let's go, guys! I'm not like this other book is listening to Bookchit.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: μόλις με τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι, πολύ, πολύ ωραία μηνύματα στο Viber.
0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, είναι το Πάμε Πρωινό της Παρασκευής. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου στα μικρόφωνα και φυσικά η Αθηνά Φαλίδου στο δικό της προσωπικό φωνό, γιατί έρχεται το Όλα στη Φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη Φόρα.
1: Στη Φόρα εδώ κάθε μέρα τέτοια ώρα, 8 και 10 είναι η ώρα
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Να το πούμε.
1: Να τα εκατοστήσει. Είχε γενέθλια δίδυμος.
0: Χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας.
1: Και έχω μάθει με οροσκόπο Παρθένο, σαν τον άντρα μου.
0: Δίδυμος με οροσκόπο Παρθένο,
1: σαν τον άντρα μου. Ωραία, ναι. Χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας, έγραφε πάνω η τούρτα, έκανε ένα post και είχε ένα μπαλόνι με καρχαρία, γιατί είχε βγει ένα βίντεο που τον σατήριζε, ναι. Και το έπαιξε και στην εκπομπή του, που μιλάει συνέχεια για τους καρχαρίες στα ελληνικά ύδατα.
0: Α,
1: ναι, και επειδή, ναι.
0: Με μεταφορική.
1: Όχι, λέει, όταν εμφανίζεται κάποιος καρχαρίας, λέει, εγώ το έχω πει ότι οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών,
0: ναι,
1: και το έχουν
0: κάτι,
1: πάρει και έχουν ενώσει.
0: Όμως όμως πηγαίνει, ταξιδεύει, οδηγεί.
1: Το ξέρει. Βέβαια.
0: Σαλπάρει, ξέρει.
1: Ναι, ναι, βέβαια ξέρει. Χρόνια πολλά λοιπόν να το ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας. Ήταν
0: πολλά.
1: Πολύ ωραία η τουρτά.
0: Αλλά τώρα μου είπες δίδυμος με Παρθένο.
1: Γιατί ο άντρας μου είναι ο Γιάννης. Δίδυμος με Παρθένο.
0: Κοίταξε, ιδιαίτερα πλάσματα.
1: Ναι. Πολύ ωραία πλάσματα είναι, να ξέρεις. Ο Γιάννης είναι το καλύτερο παιδί.
0: Είπαμε εμείς ότι δεν είναι καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι όμως, είναι πολύπλοκοι χαρακτήρες.
1: Είναι. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Γιώργο Λιάγκα, λοιπόν.
0: Τους αγαπάμε και κάνει και έτσι.
1: Ναι, γιατί.
0: Θέλοντας και εμείς.
1: Έχοντας σύντροφο δίδυμο, για πες κακή κουβέντα.
0: Όχι, καλά, τους λοιπόν, αγαπάμε τους δίδυμους.
1: Έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λίγο Γιώργο Λιάγκα ακόμα θέλουμε. Γιατί εσύ η Χριστίδου, τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Ακούστηκε λίγο, αλλά
1: έτσι. Βγήκε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει προσέξει. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχει πει ότι θέλει την Ωρα Καούρη να την προσεγγίσει για να συνεργαστούν του χρόνου. Είναι μια συνεργάτης της Ίσης Χριστίδου. Που όμως
0: πίσω.
1: Ο ίδιος, ναι, μπροστά.
0: Α, κατάλαβα
1: που όμως,
0: είναι.
1: Μπράβο,
0: φοβερή.
1: Ναι.
0: Φοβερή.
1: Όμως ο ίδιος βγήκε στην εκπομπή του και είπε ότι εγώ αν έπαιρνα έναν, αν προσέγγιζα έναν από τους ανθρώπους εκείνο, βασάλος, αυτός μου αρέσει, λέει.
0: Τι του κάνει.
1: Να έπαιρνα την εκπομπή.
0: Βόλτα κύμα, ναι, να είναι μαζί.
1: Τσουξουμούξου.
0: Ωραίος ο βασάλος, χρήσιμο εργαλείο. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, η Σύση Χριστίδου τώρα έκανε κάποιες δηλώσεις. Είπε ότι δεν σκοπεύουν να γίνουν αλλαγές, λέει, στην ομάδα. Τώρα, αν κάποιος φύγει, λέει, θα αντικατασταθεί. Ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, όταν ρωτήθηκε, από μένα ψωνίζει. Τώρα το ακούτε, το ξέρετε, δεν είναι νέο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ανταγωνιστώ. Γιατί όταν μια εκπομπή είναι καθημερινή, έχει καλύτερα χρήματα, είναι πιο ανταγωνιστική στο να σου προσφέρει
0: Σωστό.
1: Δουλειά το Σαββατοκύριακο. Οπότε λέει, θα δούμε που θα πάει
0: έχει
1: αυτό.
0: Έχει δίκιο όμως αυτό που λέει και
1: σε
0: η Σύση
1: Χριστίδου. Γιατί ποιο συνεργάτη έχει πάρει από τη Σύση Χριστίδου.
0: Ναι, και τον άλλον τον κύριο, ο οποίο βγαίνει και έλεγε το τηλεοπτικό ραπορτάζ που επέστρεψε πάλι στη Σύση, έβγαινε φέτος στον Γιώργο Λιάγκα. Έχει κάνει διάφορες μεταγραφές τις οποίες δεν τις ξέρει.
1: Παιδιά, ο χώρος είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Και επίσης αυτό ακριβώς που λέει,
1: ναι.
0: Το ότι επειδή είναι Σαββατοκύριακο,
1: mm-hmm.
0: οπότε μένουν ελεύθερες οι υπόλοιπες ημέρες για να πάρει ένας άνθρωπος ένα upgrade και οικονομικό με αυτόν τον τρόπο. Οπότε φεύγει από το διήμερο και πάει στην πενθήμερη εργασία.
1: Μάλιστα. Βέβαια, το θετικό είναι να υπάρχουν δουλειές και ας κάνουν και οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί τώρα βλέπουμε δύο εκπομπές. Ξέραμε μία μέχρι χθες, το Κώστα Τσουρό και την εκπομπή του που σταματάει αύριο,
0: ναι.
1: Ένα μήνα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα μάθαμε, χθες βγήκε μία είδηση για το Real View.
0: Αλήθεια.
1: Βγήκε λοιπόν, ναι. Και εγώ το διάβασα.
0: Και μου αρέσει και το συμμαρχείς του πάρα πολύ.
1: Ναι. Γράφεται λοιπόν ότι ανακοινώθηκε στους συντελεστές του Real View πως αύριο Παρασκευή θα είναι η τελευταία εκπομπή.
0: Έλα ρε ψή.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Ναι. Δεν είναι ικανοποιημένη από τα νούμερα της εκπομπής. Έγινε και αυτή η αλλαγή από το βράδυ, πήγανε μεσημέρι. Οι τέσσερις κυρίες και όλη η ομάδα του Real View.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένεται, λέει, να ρίξουν αυλαία σε μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν αύριο ημέρα Παρασκευή. Τους ανακοινώθηκε, λέει, χθες. Εντάξει, το παλεύανε, γυρίζανε και τα λοιπά. Τώρα, υπάρχει και άλλο τηλεοπτικό ρεπορτάζ για το Breakfast Star.
0: Breakfast Star.
1: Ναι. Ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου.
0: Α, ναι.
1: Και ότι ναι, θα έρθει η Ζήνα Κουτσελίνη, λέει.
0: Α,
1: θυμάσαι
0: αυτό,
1: που
0: αυτό
1: το λέγαμε και χθες.
0: Οριστικοποιήθηκε, ανακοινώθηκε.
1: Μέχρι αύριο θα έχουμε μάθει και περισσότερα.
0: Μάλιστα. Πολλές ανακατατάξεις.
1: Πάρα πολλές. Εντάξει. Όσοι βλέπετε τηλεόραση, μόνο οι τηλεοπτικό ρεπορτάζ παίζουν οι εκπομπές αυτή την περίοδο. Τι να κάνουμε, να ευχηθούμε στον κόσμο τα καλύτερα. Και τι άλλο
0: φορτούνι.
1: Και με δουλειά όλοι.
0: Τίποτα, και με δουλειά.
1: Σωστό. Όπα, να το.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Ψάχνουμε λοιπόν σήμερα με το ραντάρ για να του δώσουμε πόσα, Αλέξανδρε.
5: 150 ευρώ
0: μετρητά, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε και δίνει μόνο δώρα στο Πάμε Πρωινό. Και έτσι θα πάμε μέχρι τέλος σεζόν. Mm-hmm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένη από το 1996.
1: Οπα.
0: Μέχρι το 2006.
1: Oh.
0: Έλα τα νιάτα.
1: Πιτσιρικάκι.
0: Έλα τα νιάτα.

0: Άκουσου λοιπόν έναν ήχο που θυμίζει καλοκαίρι, σας είπαμε, και εσείς κάνατε χαμό στο Viber και μπράβο σας, γιατί ο νικητής, ο καλύτερος, κάτι θα κερδίσει. Θα κερδίσει γεύμα γουαγκαμάμα. Για άνοιξε τη Γεωργία. Τι μας έστειλε η Γεωργία, ρε Φορτούνη.
1: Α, ωραία.
0: Για να ξεκινήσουμε να ακούμε τους ήχους.
1: Πού τη βρήκε
0: εδώ
1: τη Γεωργία?
0: Τι. Α, ο Βασίλης. Για πάμε στο Βασίλη. Α, καλημέρα στη Γεωργία. Για πάμε στο Βασίλη.
1: Πού είναι ο Βασίλης? Τον πειράζουμε. Ξέρεις τι.
0: Τι.
1: Έλα να τους.
0: Να τους. Έλα, για να ακούσουμε.
2: Το μπαλάκι,
1: ναι,
2: από την παραλία.
1: Ναι.
0: Καλός! Όχι σαν και σας τικ-τακ, τικ-τακ.
1: Καλύτερο.
0: Πολύ καλός ο Βασίλης.
1: Όχι,
0: εντάξει, ήθελε λίγο μεγαλύτερη διάρκεια
1: μέχρι
0: να φτάσει στο μπαλάκι. Πολύ δυνατός. Πάμε, συνεχίζουμε. Η ζωή.
1: Η ζωή, βεβαίως. Η ζωή τι μας έστειλε? Κλαίει.
0: Τι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι αυτό,
1: κάτι σε τζιτζίκι, το οποίο όμως το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
0: Τζιτζίκι, τζιτζίκι, τζιτζίκι, λέω.
1: Τζιτζίκι, το οποίο το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
0: Έλα, ζωή, κλαίω. Φοβερό, φοβερό.
1: Επόμενο.
0: Ναι.
1: Επόμενο.
0: Η Όλγα, η Όλγα. Στην Όλγα πάμε.
1: Συγκεντρώσα.
0: Έλα. Βλέπω ότι γράφουνε κιόλα. Στέλνουν ακόμα.
1: Α, εύκολο. Κουδούνι.
0: Τι κουδούνι, βρε? Κουνούπι είναι.
1: Κουδούνι είναι. Πατάει και.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, στα εξωτικά δεν έχουμε κάτι τέτοια κουδούνια. Κουδούνι είναι.
0: Παιδί μου, τι. Μπορεί να είναι και τζιτζίκι. Λοιπόν, η Άννα, έλα. Πάμε στην Άννα.
3: Κωστάκι. Να πατώνει. Είναι ο ήχος του καλοκαιριού στην Ελλάδα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Χαρακτηριστική, χαρακτηριστική.
0: Έχεις δίκιο, ρε, πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό, καταπληκτικό. Αυτό είναι,
1: χειμώνα,
0: φίλε.
1: Καλοκαιρία.
0: Καλοκαιρία. Είχε φάει κάτι.
1: Ρε εσύ, Παύλε. Ρε εσύ, Παύλε. Και ένα τελευταίο ιό τώρα.
0: Έλα.
1: Ο Βάγιος. Τα έργα του Δήμου, κομπρεσέρ. Εγώ κάθε μέρα όταν ανοίγω το μπαλκόνι. Λοιπόν, στα Πετράλωνα. Λοιπόν, ποιο θα βγει νικητή τώρα,
0: Ρέγκε? Ποιο θα βγει? Είναι φοβεροί. Συνεχίζουν και στέλνουν.
1: Ποιο θα βγει νικητή?
0: Συνεχίζουν και στέλνουν.
1: Θα βγάλουμε στο λεπτό νικητή.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Τα άλλα που στέλνουν,
0: λοιπόν,
1: άλλη στιγμή.
0: Άκου, αυτό που ήταν το καλύτερο από όλα, παιδιά, ήταν η Άννα.
1: Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Άννα, είσαι εδώ.
0: Κωστάκι!
4: Εδώ είμαι!
0: Ανούλα! Πώς το σκέφτηκες, ρε φίλη, αυτό? Φοβερό! Άλλη μία κάτω μας, άλλη μία.
4: Κωστάκι!
1: Λοιπόν, η ζωή μας σε όλες τις παραλίες, ναι, με τις Ελληνίδες μάνες που, ναι, τις αγαπάμε. Λοιπόν, κέρδισες ένα γεύμα. Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σου για να πας σε όποιο γουάγκα μα θες, να τσιμπήσεις ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ, γιατί είχες την πιο ωραία έμπνευση.
0: Ναι, πανέξυπνο, πανέξυπνο. Είχες απόλυτο δίκιο. Πώς δεν το σκεφτήκαμε. Μπράβο, Άννα, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε που ακούσατε το ρυθμό 949. Bye bye. Καλή σου μέρα.
4: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Αχ, κορίτσι μου, Γιάννης Πλούταρχος, στο ρυθμό 949. Η Άννα τα έδωσε όλα και κέρδισε.
1: Ναι. Μου θύμισε και τη μανούλα μου. Βασίλη, φώναζε η μάνα μου.
0: Λοιπόν, πού βρίσκεστε, τι κάνετε με αυτό το μουντό καιρό στην Αττική. Θέλω να σας πω ότι γιορτάζουμε 50 χρόνια και το λέω με, γιατί ο Μασούτης μας συντροφεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλους αυτούς τους μήνες, κάθε πρωινό. Η Διαμαντής Μασούτης κλείνει 50 χρόνια Αθηνά και το γιορτάζει μαζί μας.
1: Κάθε Σάββατο, λοιπόν, επιλέγουμε ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουμε. Σου λένε οι άνθρωποι εκεί σε πραγματικά σπασμένη τιμή.
0: Και πες πού το βρίσκουμε αυτό.
1: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και online στο masoutis.gr.
0: Γιατί 50 χρόνια στηρίζουν την ελληνική οικογένεια.
1: Με ποικιλία, με ποιότητα, με ανταγωνιστικές τιμές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το σλόγγαν είναι Μασούτης, σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
1: Σούπερ, εμείς τις πάμε εδώ πέρα, τα κοντέρ σπάμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εδώ πέρα, παίρνουμε μια μικρή ανασούλα
0: πάνε,
1: και
0: γιατί...
1: συνεχίζουμε με παιχνίδια, έτσι, έχουμε να δώσουμε πολλά.
0: Φοβερό ντουέτο σήμερα. 2-2 είμαστε.
2: Όχι έτσι, πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό. 2-2 έχετε σήμερα.
0: Έλα ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Okay.
15: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Επιστρέψαμε στο ρυθμό 949. Βλέπετε, φοράμε το ωραίο μας χαμόγελο. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και πάμε μαζί μέχρι τις 10.
13: Οι hackers και κακόβουλα λογισμικά όξω από το σπίτι μας. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Μπορείς να την προστατεύσεις με το Vodafone Business μπορείς. Γι' αυτό χαμογελά σωστά, Φορτούνη. Σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται δική σου επιχείρηση στο Vodafone GR κάθετος business.
12: Πάρα πολύ ωραία. Την πήραμε την πληροφορία μας. Πάντα.
13: Και τι δεν έχουμε τώρα, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε.
12: Τώρα θα μάθετε για την κίνηση, παιδί μου.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Άξτε να δω.
13: Ο Πράκτορ Βουφού καθημερινά τέτοια ώρα σηκώνει τον ντρόν του. Τι σας κόπηκε, Πράκτορ?
12: Το χαμόγελο.
13: Γιατί, Πράκτορ, τόση κίνηση έχει στους δρόμους?
12: Αυτή η βροχή που θα μας πει σε λίγο στον καιρό, από πού προήλθε και έχει γίνει τώρα παρασκευιάτικο αμόκ στους δρόμους?
13: Τι να κάνουμε, άνοιξη είναι ακόμα.
12: Με προσοχή για τη γλίτσα. Και οι δικυκλιστές και οι αυτοκινητιστές.
13: Βεβαίως.
12: Ανεβαίνοντας το ποτάμι και κατεβαίνοντας από Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο, κλασικά μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια που λένε, έχει κίνηση. Στον κόπο της μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, έχει μποτιλιάρισμα όπως και στο Γέρα Γαβριλίσια εκεί πέρα. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας μετά το Ψυχικό, έχει πυκνή ροή. Και τέλος, στην Παραλιακή υπάρχει τώρα πυκνή ροή και μπροστά στον Άλυμο, προς στον Φρίσβο και μπροστά στο Σταυροσνιάρχος, προς το Μοσχάτο και προς τον Πειραιά μέχρι μέσα. Καλό ταξίδι αν σαλπάρετε.
10: Ο καιρός σήμερα.
13: Έλα μέσα στο πλοίο, έλα, έλα, έλα, εσύ κύριε, εσύ, έλα, έλα, ό, είναι ξένος. Come, come, come, where are you going, come, όπισθεν, πώς είναι ρε εσύ, Σπύρο ή όπισθεν, στα αγγλικά πώς είναι ρε.
12: Έλα με τον τουρίστα να περάσουμε κι εμείς.
13: Back, back, come on back, come on back.
12: Έλα με τον τουρίστα, έχουμε κι εμείς σειρά κυρά.
13: Έλα, περιμένετε κύριε, ένα λεπτάκι, βρέχει, εντάξει, βρέχει, και τι να κάνουμε τώρα που βρέχει, θα βρέχει όλο το τρίμερο, θα έχει μπορίτσες. Φτάσει και 28 βαθμούς η θερμοκρασία, ζέστη θα έχει, υγρασία θα έχει, θα βγει και ο ήλιος. Θα κάνεις μπάνιο, κύριε, τι αγχώνεσαι. Έχεις βάλει το μαγιό και το καπέλο και προχωράς.
12: Stop, σου λέει,
13: back,
12: καλέ.
13: Back,
12: stop.
13: Back. Έλα, stop. Έλα, back. Έλα σε μένα, κόψε το τιμόνι όλο δεξιά.
12: Με χτύπησε.
13: Περιμένετε, κύριε. Κόψε το τιμόνι όλο δεξιά. Κόψε, τσακώνω την κουρίστα. Ρε Σπύρο, ρε Σπύρο, βάλε ένα χεράκι, ρε Σπύρο. Καπετάνιε, καπετάνιε, κατέβα από τη γέφυρα.
12: Ρε, τι χαμός έγινε στη γέφυρα πάνω.
13: Αχ, γιατί δεν θα έδινα τώρα να ήμουν σε ένα πλοίο να μπαινα με την όπισθεν έτσι με το αυτοκινητάκι μου.
12: Και α με έβρισκε λίγο τουρίστες, δεν πειράζει.
13: Και βαριέσαι, φτιάχνε τα
12: μάξι. Γι' αυτό είναι οι προφυλακτήρες.
11: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Θα μελαγχολήσει και τη Γαρμπή με τους Αλκατράς. Το ρυθμό 949. Μόνο μελαγχολία δεν μας προκαλεί εμάς αυτός ο καιρός, γιατί το χρειαζόμαστε. Όπως και
1: βέβαια,
0: να έχει.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου, μια βροχούλα, εντάξει. Δεν πει. Τώρα σκέφτεται ο κόσμος ότι του χαλάσει το τρίμερο.
0: Όχι,
1: τι να κάνουμε.
0: Είναι
1: τώρα
0: και τελευταία μέρα στο γραφείο. Υπάρχει αυτή η ενυδάτωση. Μας αρέσει πάρα πολύ και τη φύση και τη δική μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Πρέπει να πίνεις πολύ νερό κάθε μέρα στο γραφείο, να είσαι ενυδατωμένος. Και το πάω σε συγκεκριμένη έρευνα, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν έχω πιει σήμερα καθόλου.
0: Εσύ έρχεσαι με αυτό το.
1: Ναι, με το παγούρι.
0: Πώς το λένε αυτό?
1: Α, θερμότσι. Ναι, μεγάλο. Μεγάλο
0: ποτέ
1: παγούρι.
0: Δεν, πίνω. Ναι. Δεν είναι αστείο. Η επιστήμη είναι απλή. Πίνουμε αρκετό νερό και το σώμα μας λειτουργεί καλύτερα και στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Το μυαλό μας παραμένει καθαρό. Δεν υπάρχει αλλαγή διάθεσης και όλα αυτά όταν δεν είσαι.
1: Κάτσε να πιω τώρα.
0: Γιατί
1: μου
0: κάποια πράγματα μας ρωφούν την ενέργεια.
1: Ναι.
0: Και όταν λέει η έρευνα είσαι ενυδατωμένος όπως εσύ τώρα, καλή ώρα, αποφεύγεις και τα δράματα στο γραφείο.
1: Πώς τα
0: δηλαδή, αποφεύγεις τσακωμούς, αποφεύγεις γκρίνιες.
1: Πίνοντας νερό.
0: Ναι, δεν τα βλέπεις καν.
1: Πώς
0: και ξέρεις γιατί δεν τα βλέπεις καν.
1: Γιατί?
0: Γιατί είσαι στην τουαλέτα συνεχώς. Είσαι συνεχώς.
1: Για μένα είναι αυτή η έρευνα που πάω κάθε 10 λεπτά.
0: Κάθε 3 και λίγο.
1: Ναι. Ορίστε, βρε. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ.
0: Λοιπόν, πίνεις το νεράκι σου και είσαι παιδιά, συγγνώμη, πάω για πιπί μου, πάω για πιπί μου και δεν τους αφήνεις εκεί να μαλώνουνε. Και ωραία δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χθες εγώ στην τουαλέτα ήμουνα.
1: Ναι, αλλά μην μου βγει το νερό από τη μύτη τώρα. Μου πες πηγές νερό.
0: Μην με έψαχνες εμένα. Τουαλέτα είχα πάει με τον Αλέξανδρο.
1: Ρε, τι έχουμε
0: λοιπόν,
1: πάθει.
0: Έλα, διαγωνισμός.
1: Φανταστικό.
0: Διαγωνισμός.
1: Παιδιά, φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 λοιπόν η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μία σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους.
0: Τι έχουμε τώρα?
1: Αν είσαι
0: δηλαδή
1: λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό σχολείο πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση. Εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Καταπληκτικό.
0: Πάει αυτό.
1: Και εσείς οι ακροατές μας που μας ακούν, ειδικά για εσάς, θα δώσουμε σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων, αρκεί να στείλετε τώρα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 τη λέξη πίτσα. Στείλτε τη λέξη πίτσα στο 6937-949-949. Επειδή είναι 10 τα κομμάτια της πίτσα Bianca al Forno, το 10ο μήνυμα στο Viber θα κερδίσει τις πίτσες. Να το συμφωνήσουμε.
0: Λοιπόν, το όνομά σας, τη λέξη πίτσα, αποστολή στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και το πάρτι ξεκινάει, ρε παιδί μου. Το πίτσα πάρτι το πρωινό ξεκινάει. Γιατί έτσι σήμερα θέλαμε να σας τη δώσουμε με τέτοιο διαγωνισμό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σε λίγο Μαζονάκης, τώρα στο Πάμε Πρωινό, ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Ρέγγι φάση με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη φιλοσοφία μου στο ρυθμό 949. Σας είπαμε ότι θα ακούσουμε τα καλύτερα και αυτό κάνουμε
1: έτσι,
0: στη δουλειά, έτσι. Εγώ απ' την άλλη αυτό που κάνω είναι ότι έχω μπει σε μια διαδικασία και κοιτάω πράγματα για το γραφείο.
1: Ναι, μετά... πριν μας είπες να πίνουμε νερά. Έχω πιει εδώ ένα λίτρο.
0: Να πίνουμε νερά για να γλιτώνουμε τους τσακωμούς.
1: Ναι.
0: Γιατί οι τσακωμοί έχουν ένα κακό κλίμα που δημιουργούν.
1: Αλλά αυτό
0: το κακό κλίμα και το ότι σε αισθάνεσαι άρρωστος καμιά φορά ή με χάλια διάθεση όταν μπαίνεις στο γραφείο, να ξέρεις. Σύμφωνα με αυτό που διαβάζω τώρα εδώ πέρα, δεν είναι απαραίτητα άγχος ή αρρώστια δική σου ασθένεια. Είναι λόγω το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου. Δηλαδή δεν είσαι εσύ άρρωστος, είναι το κτίριο.
1: Όταν μπαίνω δηλαδή στη δουλειά και τρέχει μύτη, φταίει το κτίριο που είναι άρρωστο, δεν κρύωσα εγώ από το air condition.
0: Όχι, σύμφωνα με το World Health Organization τη δεκαετία του 80, αφορά λοιπόν μια φορά συμπτωμάτων που συνδέονται άμεσα με την παραμονή σε συγκεκριμένους εσωτερικούς χώρους. Από τότε μέχρι τώρα λοιπόν έχω αποφανθεί ότι δεν είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία είναι το ίδιο το περιβάλλον του κτιρίου.
1: Είναι άρρωστο το κτίριο.
0: Είναι άρρωστο το κτίριο.
1: Και τι να το κάνω τώρα εγώ για να γίνει καλά.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
6: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
5: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
6: Πατάτες Farm Frite Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
5: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
6: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 εκτεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
12: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
20: Γιώργο, πού χάθηκες?
21: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
20: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
21: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
22: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
20: Είσοδος 5 ευρώ.
22: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
20: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
22: Στο τόπο αφήσε με, στο τόπο αφήσε. Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
0: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
22: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
0: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
22: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
0: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
22: Τηλέφωνο 697-7746-094.
0: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
22: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: fiber.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Επιστροφή στη δουλειά μας, στις επιτυχίες, στο ρυθμό 949. TGIF το λέμε κι εμείς, γιατί μας αρέσει που είναι Παρασκευή και μάλιστα έρχεται τρίμερο. Τι κάνατε, πληρωθήκατε ή όχι ακόμη, γιατί κάποιοι, ας πούμε, αναμένουμε να
3: μπουν τα μισθά.
2: Ή τέλος πάντων, αυτοί που είστε τυχεροί και φεύγετε, να μας πείτε πού θα πάτε. Προς ποιο προορισμό.
3: Συνεχίστε να στέλνετε λοιπόν στο 6937-949-949. Εάν μπαίνετε στο πλοίο, έχει καλώς. Εάν δεν έχετε μπει, το πάμε πρωινό θα σας βάλει και μέσα στο πλοίο, αγάπες μου. Η λέσχη των καμένων ποιητών έρχεται σε πολύ λίγο και φέρνει δωράρα. Με τη Sea Jets διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα και πας και έρχεσαι.
2: Τι λέει, ρε,
3: ανοιχτός ο προορισμός. Εσύ θα επιλέξεις που θα πας, σε ποιον νησί θέλεις. Και το πότε θέλεις επίσης. Εμείς σου δίνουμε τα εισιτήρια, εσύ επιλέγεις που θα πας και πότε. Μιλάμε για δωράρα. Οι ποιητές μας να πάρετε τις πένες σας αναχείρας και να γράψετε ένα ποίημα που σήμερα θα έχει μέσα τη λέξη.
2: Τη λέξη βάρκα.
3: Βάρκα.
2: Μπράβο.
3: Η λέξη σωστή είναι η λέξη βάρκα. Γράφτε
2: βάρκα,
3: ένα ποίημα.
2: Γιατί βάρκα γυαλό πάμε.
3: Έτσι, έχετε
2: ακριβώς
3: χρόνο. Όταν θα σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-6835-722, θα βγείτε στον αέρα, θα απαγγείλετε το ποίημα σας και το ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε πολύ θα κερδίσει αυτό το διπλό εισιτήριο με τη Sea Jets. Φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά, λέει η Sea Jets. Γιατί να ξέρετε ότι σαλπάρετε καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοιο τη Sea Jets. Με 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα.
2: Οπα.
3: 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο, γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου. Ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε λοιπόν τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου εδώ μέχρι και τις 10 με πολύ πολύ ωραία διάθεση. Εγώ τώρα διαβάζω μηνύματά σας, προσπαθώ να τα διαβάσω δηλαδή, γιατί έχουν έρθει καμιά 150 αριά για τις πίτσες. 100... Πρέπει να βρούμε το δέκατο τώρα.
3: Ναι, θα τα μετρήσουμε, θα το βρει ο Αλέξανδρος.
2: Λοιπόν, τα έχουμε καταχωρήσει. Σε λίγο έρχεται το σεξουαλικό μας το θέμα και ο Πανοσκιάμος, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Καλημέρα.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή εδώ πάνω κι άμα, έτσι. Νίκησες πάλι στο ρυθμό 9.49. Όλοι νικητές είμαστε. Παιδιά, παρέα κάνουμε κάθε πρωί 7 με 10.
1: Έτσι, κι αν είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 9.49, νικάς την κάθε σου μέρα και το πρωί σου, γιατί γεμίζει αισιοδοξία, γέλια και γνώση.
0: Και γνώση πάνω απ' όλα.
1: Η επιστήμη μίλησε. Τα τέσσερα ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν σεξουαλική έλξη.
0: Να τα μας πάρει.
1: Κρατηθείτε.
0: Τώρα, ναι.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις ότι κάποιος σε τραβάει σεξουαλικά? Το νούμερο ένα σημάδι είναι η γνωστή αντάρα.
0: Χαμηλά.
1: Οι πεταλούδες που λέμε στο στομάχι. Από το στομάχι ξεκινάνε όλα, αγάπη μου. Γι' αυτό λέω ερωτήσεις.
0: Και καταλήγουν εκεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάει με πεταλούδα στο στομάχι.
0: Πάει
1: αυτό το αντάργεσαι. Περίμενε, θα φτάσω. Πας εσύ κάτω με τη μία, ρε φίλε. Βάλε λίγο ρομαντισμό μέσα στην έλξη τη σεξουαλική.
0: Δεν μπορώ με τις πεταλούδες, έχω αναγούλες.
1: Άκου εδώ τώρα.
0: Ναι,
1: προσπαθείς να το κρύψεις, δεν γίνεται. Η παρουσία αυτού του ατόμου, σου λέει, σου προκαλεί μία αντάρα στο στομάχι. Σαν κάτι να έχεις φάει
0: και να
1: κουνιέται το στομάχι. Κουνιέται με κάθε φορά που τον βλέπεις. Λοιπόν, το
0: είναι...
1: δεύτερο σημάδι.
0: Είναι και ανησυχία αυτό όμως.
1: Είναι άγχος.
0: Είναι έτσι μία ανησυχία.
1: Αχ, θα
0: θα πάνε όλα καλά, θα τον δω. Πώς θα είναι, θα με θέλει. Okay.
1: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Είσαι στη δουλειά, σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Πας στο περίπτερο, σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Παντού, μέχρι και στην τουαλέτα που λέει ο λόγος, σκέφτεσαι αυτό το άτομο.
0: Πώς
1: συνέχεια.
0: Το λένε αυτό το άτομο? Μπέργκερ.
1: Εσύ αυτό σκέφτεσαι τώρα. Το φαΐ. Το νου στο φαΐ. Αν το μυαλό σου, λέει, γυρίζει συνέχεια γύρω από αυτό το άτομο, οι υπερσπασμοί δεν βοηθούν και ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν προσπαθείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο, πάλι καταλήγεις σε αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο για τη σεξουαλική έλξη. Το τρίτο στοιχείο.
0: Δόκτωρ Ατένα.
1: Ναι. Κάθε σωματική επαφή σε επηρεάζει. Αυτό το. Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Αυτό το ακούμπι. Δηλαδή, όταν σε ακουμπάει, μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει μια βλεφαρίδα κάτω από το μάτι και να έρθει να στη βγάλει. Εσύ αταριάζεσαι την ώρα που σε ακουμπάει.
0: Τελειώσαμε.
1: Το έχει νιώσει.
0: Βέβαια, γιατί είναι και φροντιστικό αυτό.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Κοίτα
0: να δει, θα πει, μ' ακούμπησε τώρα, βρήκε αφορμή να μ' ακουμπήσει.
1: Ναι.
0: Και
1: μπράβο.
0: Να κάνει και ευχούλα.
1: Μπράβο.
0: Και τι ευχήθηκε.
1: Και να κάνουμε και μαζί ένα, δύο, τρία φλοπ.
0: Και αυτό σε ποιο δάχτυλο θα κολλήσει? Ένα, δύο, τρία φλοκ.
1: Λοιπόν, είπαμε φλοκ μαζί. Για έλα λίγο μέσα να σου πω κάτι. Και το τελευταίο στοιχείο, το τέταρτο, που δείχνει ότι υπάρχει αμοιβαία σεξουαλική έλξη, είναι όταν τα βλέμματά σας έχουν ένταση. Όταν πέφτει αυτό το κοίταγμα.
0: Ναι.
1: Που σε κοιτάει ασκαρδαμιχτή μέσα στο μάτι.
0: Και εσύ κάνεις ότι δεν βλέπεις, αλλά κοιτάς με την άκρη, με την περιφερειακή όραση. Όχι, στην αρχή το κοιτάς και λες τώρα να στρίψω ή να μην στρίψω.
1: Και στρίβεις τώρα και καρφώνεις.
0: Γιατί θέλει τόλμη αυτό.
1: Τι θέλει.
0: Εγώ συνήθως ξέρεις πεταρίζω, κάνω, γυρνάω βλέμμα. Δεν είμαι του καρφώματος.
1: Παιδί μου, κοίτα μη σε κοιτάει άλλο στα μάτια.
0: Αν σε
1: κοιτάει.
0: Και τώρα που με κοιτάς, βλέπεις που κοιτάω από εκεί εγώ.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα κάνε το καρφώμα το γνωστό. Κοίτα με στα μάτια. Κοίτα με στα μάτια.
0: Παιδί μου, αυτό το πράγμα τη Αγελάδα, τι να καρφώσω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, παιδιά, τώρα έναν άνθρωπο. Μπορεί να με κοιτάξει τα μάτια. Λοιπόν, μπράβο. Αυτό το καρφώμα. Αυτό το μάτι που δεν φεύγει, παιδιά, δεν είναι ο άνθρωπος. Αυτό το κάρφωμα λοιπόν που δεν φεύγει από το. Δείχνει ότι είναι αμοιβαίο. Το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν,
1: εκτός.
0: 3-4 δευτερόλεπτα κάρφωμα.
1: Μπράβο. 3-4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σε καρφώνει.
0: Καταπληκτικό.
1: Σε πλησιάζει.
0: Αθηνά λειτουργεί.
1: Σε πλησιάζει. Και εκεί που περιμένει να σου πει, δώσ' μου το τηλέφωνό σου, τι σου λέει.
0: Έχεις
1: κάτι στη μύτη σου.
0: Ήρθε το ραντάρ.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Αυτό στα δόντια είναι μαρούλι.
1: Και σε σοπεδώνει.
0: Λοιπόν, γρήγορα για να δώσουμε και τα 150 ευρώ μετρητά.
1: Ναι.
0: Γιατί ωραία τα γύρω-γύρω, αλλά τα μετρητά, σαν τα μετρητά, δεν έχει.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: έχει, παιδιά.
0: Πρώτο στοιχείο σήμερα του ραντάρ. Κάποιον ή κάποια θέλουμε που να είναι γεννημένο-γεννημένη από το 1996 έως το 2006.
1: Ναι.
0: Να μένει στους αμπελόκηπους αυτός ο κάποιος.
1: Ναι.
0: Και. Τρίτο στοιχείο, να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο. Και στους αμπελόκηπους είναι φοιτητικό το γειτονιά. Μένει πολλοί κόσμος εκεί.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αχ, αν μας ακούτε, παιδιά, κάποιος ή κάποια γεννημένη από το 96 έως το 2006 που να μένει στους αμπελόκηπους και να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο, κερδίζει τώρα 150 ευρώ. Αρκεί να καλέσει στο 210-68-35-722.
0: 5 λεπτά έχετε να πάρετε τηλέφωνο.
1: 210-68-35-722. Πρόσωπό σου πάλι. Σε κάποιο

0: ρυθμό 949. Γιατί την Τρίτη το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν βρέθηκε, αγάπη μου.
2: Δεν έχει βρεθεί.
1: Όχι, δεν βρέθηκε.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να δώσουμε λίγο ακόμα χρόνο μια παράταση?
1: Αφού περάσαν τα 5 λεπτά. Μόνοι μας εμείς εδώ πέρα ελπίζαμε πάνω το τηλέφωνο.
2: Μα τόσοι φοιτητές τους αμπελόκηπους, βρε παιδιά.
1: Μέχρι το διάλειμμα με τον.

0: βιογραφικό σου.
1: Έλα, έλα, έλα.
2: Το ραντάρ επιστρέφει.
1: Βέβαια, παιδιά, εδώ είναι το ραντάρ.
2: Μισό λεπτό.
1: Η κοπέλα τι.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος είσαι?
3: Είμαι η Πολυτίμη Σκούρα.
1: Πολυτίμη,
2: το μικρό σου όνομα θέλουμε. Ωραία, να σου πω. Ίσως στη γραμμή και περίμενες εσύ.
3: Ναι, περίμενα.
2: Α,
1: το κορίτσι μας, λέω και
2: γιατί
1: εγώ, ρε παιδιά.
2: Έσκασε εδώ πέρα το σηματάκι ότι δεν βρέθηκε νικητής, αλλά εσύ έχεις βρεθεί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οπότε πάμε να τσεκάρουμε ένα-ένα τα στοιχεία. Πότε έχεις γεννηθεί, Πολυτίνη, ποια χρονιά?
3: 2004.
1: Σούπερ.
2: Άρα, το με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, μένεις πού?
3: Αμπελόκηπους.
2: Και πες μου ότι έχεις και φοιτητικό πάσο στα χέρια σου.
3: Ναι, το έχω.
2: Σούπερ!
1: Κέρδισες 150 ευρώ μετρητά, κορίτσι μου!
2: Συγχαρητήρια!
1: Σούπερ! Τι σπουδάζεις?
2: Στην ΑΣΟΕ.
1: Στην ΑΣΟΕ, διοίκηση επιχειρήσεων.
2: Πολύ ωραία,
1: πολύ ωραία.
2: Ποιο έτος είναι, χρωστάμε μαθήματα?
3: Όχι.
2: Μπράβο! Είδες, να το ανταμείφθηκες. Λοιπόν,
1: βέβαια.
2: Το ραντάρ σε πέτυχε. 150 ευρώ μετρητά για να τα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, τώρα από Τρίτη θα είναι στο λογαριασμό σου, οκ? Okay?
3: Τέλεια.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσεις ρυθμό 949. Πάντα τυχερή. Τα φιλιά μας. Ορίστε, τελευταία στιγμή στη στροφή πρόλαβε.
1: Πω, πάλι καλά. Λέω και εγώ τώρα. Τι έγινε?
2: Γιατί έχουμε και τις γιορτές. Έχουμε τα 50 χρόνια Μασούτης εμείς που τους γιορτάζουμε όλες αυτές τις μέρες. Φέρνουμε σούπερ δώρα. 50 μέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη MasterCard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Κερδίζουν όλο το προηγούμενο διάστημα. Κάθε αγορά με τη MasterCard μας δίνει συμμετοχή σε καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε και εσύ που μας ακούς στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop. Παύλα, ή στο Παύλα e-shop και μπες στην κλήρωση.
1: Φύγαμε.
2: Φύγαμε γιατί σε λίγο ερχόμαστε με τη βάρκα. Με τη βάρκα που τη λέει και τον καμένο πίτον.
1: Τη βάρκα, παιδί μου, ταχύπλο ολόκληρο.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
4: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε, με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το ο δέκτης σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερο.
15: περισσότερα. ECO. Μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Στο ρυθμό 949 με επιτυχίες, με τραγουδάρες και διαγωνισμούς. Σε λίγο έρχεται και η λέξη των καμένων ποιητών. Με σοβαρές ανακοινώσεις όμως πριν την κίνηση και το καιρό. Εδώ είναι ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου μέχρι και τις 10.
22: Χάλασε η συσκευή σου, τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, πάρα πολύ σημαντικό, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
21: Τώρα θα στα πούμε όλα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
23: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Όλα. Ο Πράστορ Μουφού θα μας τα πει όλα.
21: Όλα και εσύ τώρα, τι περιμένεις, κοίταξε να δεις. Έχει ένα μποτιλιάρισμα, αν ανεβαίνει στο ποτάμι, ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι περίπου και φτάνει μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Το κέντρο είναι λιγάκι πυγμένο, γενικότερα δεν υπάρχουν σπουδαία προβλήματα, εκτός από το τμήμα Δέλτα Φαλήρου με λιμάνι Πειραιά. Ωραία είναι να συμβαίνουν αυτά, εκτός και αν πας για δουλειά. Αν πας για να μπει στο πλοίο, είσαι μια χαρά. Για να δούμε, φτάσαμε στο πλοίο.
23: Ο καιρός σήμερα.
22: Κοίτα με στα μάτια και συγκεντρώσου σε αυτό που σου λέω.
21: Φεύγουμε.
22: Φεύγει το πλοίο.
24: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ. Το πλοίο θα αναχωρήσει εντός 5 λεπτών. Ευχαριστώ.
22: Έχεις 5 λεπτά να βάλεις το φορτηγό μέσα. Κόψε το τιμόνι όλο δεξιά. Και έλα και έλα και έλα και έλα και έλα. Βλέπεις ένα κόκκινο αυτοκίνητο, μην πέσεις επάνω. Φρένα ρε πριν φτάσεις. Κόψε το τιμόνι σου. Ωραία, τώρα όλα αριστερά, όλα αριστερά. Ναι. Έχει βροχούλα, πρόσεχε, μην γλιστρήσεις. Αφήνει γλίτσα.
21: Τους καθρέφτες, αυτή η βροχή. Κλείσαμε, παιδί μου.
22: Πού πας τριήμερο εσύ, πού πας τριήμερο. Θα βρέχει, σου λέει, θα έχει τοπικές βροχές. Δεν πειράζει, θα βγει και ο ήλιος, θα κάνεις και μπάνιο. 28 βαθμούς η θερμοκρασία μέσα στο τριήμερο, εκεί περίπου θα φτάσει. Ζέστη θα έχει, οπότε έλα πίσω, έλα πίσω. Κόψε, κάνε λίγο μπροστά τώρα, κάνε λίγο μπροστά με το τιμόνι αριστερά. Με ρε, συσπύρω.
21: Μισό λεπτά, φεύγει.
22: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια, ρε, εδώ. Όπα, όπως είσαι, βγες έξω, δεν προλαβαίνεις. Βγες έξω.
21: Λοιπόν, έβρεξε στο λιμάνι.
22: Έβρεξε στο λιμάνι.
21: Ωραία, τώρα θα βρέξει τηλεφωνήματα από ό,τι φαίνεται, γιατί ανοίγουμε τις γραμμές για την πύλη των καμένων ποιητών. Θέλουμε να μας φτιάξετε ποίημα με τη λέξη βάρκα και να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα με τη CJET για προορισμό δικό σας.

0: Με το Θοδωρή Φέρι φτάσαμε στον προορισμό μας, στο νησί μας, ρε παιδί μου. Αλλά, Αθηνά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχει γίνει ένας πανικός.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λέσχη των καμένων ποιητών έφτασε. Η ώρα της είναι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα άπειρα τηλέφωνα. Κυριολεκτικά έχει γίνει ένας χαμός. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το δώρο θα το δίνουμε για καιρό εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Φυσικά, δηλαδή για επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Οπότε θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε όλο και περισσότερους για να συμμετέχουν. Ένας κάθε μέρα θα κερδίζει το διπλό εισιτήριο. Το θέμα είναι ότι είναι και συγκινητικό. Γιατί τώρα αυτό δεν είναι ένας απλός διαγωνισμός. Πρέπει κάτι ο άλλος να βγάλει κούτρα το ποίημα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά τι κερδίζει. Διπλό εισιτήριο C-Jets για όποιο προορισμό θέλετε και όποτε εσείς θέλετε. Καταπληκτικό δώρο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και να τηλεφωνείτε, να γράφετε το ποίημα σας κάθε μέρα με τη λέξη που θα λέμε στις 9. Ανακοινώνουμε και μετά να τηλεφωνείτε. Σου λέει ότι η C-Jets έχει την πιο οικονομική και την πιο γρήγορη σε δρομολόγιο διαδρομή. Με 24,50 ευρώ σαλπάρις για άνδρο σε μόλις μία ώρα. Με 33,70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο, γρήγορα και οικονομικά.
0: Γρήγορα!
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, παιδιά, ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου,
1: καλώς
0: Νίκο.
1: Στο Νίκο. Νίκο, έχεις γράψει την ποιηματάρα σου.
3: Ένα έπος για την βάρκα.
1: Πάμε. Φύγαμε.
3: Δεν ξέρω αν θα σας κάνω και γυλιάστε, βέβαια.
1: Αυτός είναι ο στόχος, βέβαια. Εντάξει.
0: Δεν το έχουμε και δύσκολο εμείς, μην νομίζεις.
3: Ναι. Θέλω να βάλουμε και λίγο μουσικούλα, κριτικό.
0: Τι θέλεις, κριτικό. Κριτικό, δεν θες νησιώτικο. Κριτικό, θα σου πω.
3: Είναι νησιώτικο, είναι νησιώτικο.
0: Ωραία,
1: για πάμε να μπαίνουμε σε mood. Δώστο.
3: Μες στη δική σου βάρκα θέλω το κουπί μου να καρφώσω. Να αρχίσω σαν ο σοβαρής και να μη σε μερώσω. Μες στη δικιά σου βάρκα θέλω να πω για να τσουλήσω και το δικό μου το κουπί βαθιά να το βυθίσω.
0: Μες
3: στη δική μου βάρκα θέλω να πω χωρίς πηξίδα, να βρει το κύμα το σωστό τη δικιά μου η Καρίνα. Το κύμα είναι τα χρυκά και η θάλασσα φουρτουνιαστεί όλο και στενεύει. Κουπί και φούστα γίναν μουσκεμα, το πέλαγο στενάζει και αυτή σαν ναύτης μες στο κύμα αυτιάλο βαθιά φωνάζει.
0: Καταπληκτικό.
1: Καλή προσπάθεια.
0: Καταπληκτική ερμηνεία.
1: Με πολλά υπονοούμενα μέσα η ερμηνεία ήταν.
0: Του δώσες και κατάλαβε, Νίκο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Προχωράμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε. Ναι.
1: Καλημέρα.
4: Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας, πώς λέγεστε?
4: Μαρία.
1: Πώς?
4: Μαρία.
1: Μαρία. Μαρία, μίλησέ μας κατευθείαν από το μικρόφωνο, βγάλε μας από ανοιχτή ακρόαση για να ακούσουμε την ποιηματάρα που έχεις γράψει. Με σίγουρη θα είναι καταπληκτικό. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Μπορείς να ξεκινήσεις.
4: Να είστε καλά. Στην τσέπη μου ανακάλυψες αυτό το μαντιλάκι που τα σημάδια έφερε από γλυκό χυλάκι. Σαν την τρελή μου φώναζες, σχεδόν με πήγες τάπα. Το τσόκαρο που φόραγες μου πέταξε στη μάπα. Σημάδι στο κεφάλι μου, μου άφησε η βολή σου. Απόψε μου πες, σάτιρε, παίξε με την...
0: Τι, με ποιον?
1: Καλή
4: σου. Εμένα πλέον ξέχναμε. Γυαλού έβαλα πλώρη, καβάλισα τη βάρκα μου και ανέβασα και story.
0: Μπράβο σου.
1: Πολύ καλή.
0: Καταπληκτική.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο,
1: Μαρία.
0: Μαράκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθείς περισσότερο. Γεια σας.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλώς το να καλημέρα. Πώς λέγεστε? Καλά.
0: Εδώ παλεύουμε με τους χρόνους. Τι κάνεις?
1: Έχουμε πολλά
5: Είμαι
1: τηλέφωνα.
5: Είμαι ο Σταύρος. Καλημέρα.
1: Σταύρος, ακούω πολύ δυνατό.
0: Έχεις ξαναπάρει?
5: Όχι, αλλά θα δίλεψα πάρα πολύ το νησιώτικο του προηγούμενου ακροατή και θα ήθελα και εγώ γιατί θα κάνω φινάλε.
1: Okay.
0: Να σου πω, θες νησιώτικο κι εσύ?
5: Θέλω νησιώτικο, αλλά θα έχω φινάλε δυνατό.
0: Ωραία, πάμε.
1: Για
0: πολλά υποσχόμενος.
5: Λοιπόν, γνώρισα γκομενάκι, έλαμπε μέσα στα φώτα. Της λέω έχω και κότερο, πάμε καμιά βόλτα. Εκείνη το έπαιξε δύσκολη, δεν ήξερε τι κάνει. Το τέλος όμως με ακολούθησε ως το παλιό λιμάνι. Αυτό δεν είναι κότερο, τούτο είναι βάρκα. Πού πας ρε φτωχοντή, ναι μου λέει με τρύπια βράκα. Εγώ το πήρα εγωιστικά, κατέβασα το παντελόνι και τότε το κομμενάκι άρχισε να ψαρώνει.
0: Ωραίος.
5: Οι τρίχες σηκώθηκαν και γούρλωσε το μάτι. Δεν μου είπες πως η βάρκα σου διαθέτει και κατάρτι.
1: Πού ήσουν έτσι κρυμμένος αγόρι μου τόσο καιρό?
5: Τι
0: είχε και κατά.
1: Δεν το πιστεύω. Έπως.
0: Λοιπόν.
1: Αριστούργημα.
0: Ξέρεις ποιο το θέμα, ότι μας την έφερε γιατί δεν το περιμέναμε στο τέλος. Τώρα δεν
1: γίνεται. Παιδιά.
0: Λοιπόν,
5: έλα. Να κάνω φινάλε, ρε παιδιά.
1: Είσαι καταπληκτικός, Σταύρο.
0: Σταύρε, δεν γίνεται να μην το δώσουμε.
1: Ναι, φίλε, είναι νικητής. Είναι νικητής.
0: Λοιπόν, κέρδισες.
5: Έδωσα πολύ πόνο.
0: Άκου, κέρδισες.
1: Και η ερμηνεία
0: έχεις διαλέξει προορισμό που θα πας με C-Jet.
5: Όχι ακόμα. Είμαι,
1: σκέψου
5: ακόμα,
1: το.
0: Μπράβο, φίλε.
5: Δεν το ξέρω ότι θα νικήσω, αλλά θα το ψάξω.
0: Για πες λίγο, σε παρακαλώ, λίγο την τελευταία στροφή.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, οι τρίχες τη σηκώθηκαν και γούρλωσε το μάτι.
0: Μάλιστα.
5: Δεν μου πες πως υπάρχει
0: κάποιο
1: διαθέτη
5: και
1: κατάρτι. Λοιπόν. Δύναμη, δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άξιος νικητής.
0: Ακούσε, ξαναπεριμένουμε τώρα που σε βρήκαμε.
1: Βεβαίως. Και οι υπόλοιποι ποιητές, επειδή γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα, σας ευχαριστούμε.
0: Σταύρε, μην είναι στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
1: Συνεχίζουμε με το ίδιο δώρο, όλοι θα πάρετε, παιδιά.
0: Η Λέσχη επιστρέφει την Τρίτη. These other bitches listening to bullshit. Μόνο πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949 στο πάμε πρωινό της Παρασκευής πριν το Άγιο Πνεύματος, έτσι, και θα βγούμε και θα σεξουαλιστούμε και θα κοιμηθούμε.
1: Το Σαββατοκύριακο,
0: λες. Όλα αυτά.
1: Και το την, εγώ πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα εύχομαι να κοιμηθώ αφού δεν θα έχω.
0: Λοιπόν, 170 διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν και αυτή τη χρονιά, γιατί είναι θεσμός, στη Σεούλ και κάνανε διαγωνισμό ύπνου, αλλά σε εξωτερικό χώρο.
1: Άντε,
0: όχι στο σπίτι.
1: Τι κάνανε δηλαδή?
0: Προσπαθούν να δουν με μετρήσεις και με αυτά τα ρολόγια τα οποία έχεις πλέον και σου μετράνε το πόσο
1: τώρα,
0: καλό. Μπράβο. Πόσο βαθιά μπορείς να κοιμηθείς.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο. Μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
8: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... του μπανό.
11: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
10: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
16: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
17: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
18: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. Amen.

0: Είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
9: Απέρολα Περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
10: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
9: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
10: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
9: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα πουλιού.
14: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
15: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
14: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
15: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
14: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
15: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
14: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
15: www.k9security.gr.
14: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κίνου κερά μου κίνηγος, εγώ πουλί στο πρίνο.
4: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
4: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
4: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
3: Στο τόπο άφησε.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
9: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
10: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
9: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
10: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
9: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
10: Μορομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
9: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
10: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club.
12: Nor club.
11: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
13: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
14: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
15: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
16: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
15: Και... τουμπανό!
16: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
15: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
17: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
17: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
15: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
18: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
19: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
18: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
20: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
3: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
2: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
3: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
2: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
1: ΣΥΦΑΚ. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
2: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
1: Είσοδος 5 ευρώ.
2: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
1: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο
3: άφησε. Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Ρυθμός 10 στη σειρά παίζουν εδώ χωρίς καμία διακοπή.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Πάμε μωρό μου. Φύγαμε. Ρυθμός. Νύχτες σιωπή.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
6: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
6: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
5: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
6: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
5: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
6: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
5: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντε στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
14: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
17: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
18: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
19: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
20: Είναι ιταλική.
21: Μάμα μία!
20: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino. Πάμε.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στην καρδιά σου, θέλω να μπω.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
9: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
10: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
10: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
12: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
13: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
12: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
13: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
12: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
13: Χωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
12: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
13: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
15: Είναι ιταλική.
16: Μάμα μία!
15: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
17: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Στα βέντο λοιπόν για Αναστασία, για σένα που λατρεύω εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και καινή ώρα!
1: Μπαμ και κράκτο! Μεγάλη νότα! Μπαμ και κράκτο! Αγαπημένο μικρόν μεγάλων!
0: Τι θες να πεις άντε δικό
1: σου? Εγώ θέλω να πω αρχικά πολλά χαιρετίσματα στη φίλη μας την Άνση, η οποία μας είπε ότι η Μαρία παρακολουθεί τέννις, πάρα πολύ σημαντική είδηση που έχει αλλάξει τη ζωή. Και μάλιστα η Μαρία ενημέρωσε την Άνση, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, πάντα θέλω να το πω αυτό. Ποιο είναι ο Ρολάν Γκαρός? Είναι Γάλλος αεροπόρος.
0: Ναι, ρε παιδιά, το βρήκατε, μπράβο!
1: Μπράβο, βασικά πώς το ξέρω.
0: Είναι στον Μπαμ και Κράχτο αυτό?
1: Όχι, δεν είναι στον Μπαμ και Κράχτο. Είναι Μπαμ και Κράχτο, εμένα που δεν το ξέρα. Ο Ρολάν Γκαρός λοιπόν ήταν Γάλλος αεροπόρος.
0: Και γιατί όμως πήρε το όνομα από εκεί?
1: Γιατί? Ξέρεις?
0: Όχι, θα το διαβάσω.
1: Να μας το πει Μαρία. Τώρα με τη φόρα που πήρε. Να κάνει και την υπόλοιπη εκπομπή να τελειώνουμε.
0: Μπορεί.
1: Παρασκευή, γάρ, βαριόμαστε λίγο. Παίζουμε βιολί με τις φλέβες μας εδώ.
0: Θες από Μπαμ και Κράχτο?
1: Σαν τρελός.
0: Λοιπόν, άκου. Έχουν ρίξει αυλαία σήμερα εκπομπές Real View και του Τσουρού.
1: Όχι.
0: Ναι, το μάθαμε χθες το βράδυ.
1: Μας κόβεται το καφέ, μας ακριβένει το πιτόγυρο. Πάει και το Real View, πέφτουν ένα τα φρούρια σε αυτή τη χώρα.
0: Μωρέ, ένας μήνας έχει μείνει. Γιατί πού θες να πας?
1: Οπουδήποτε αλλού. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στη Γαλλία. Αεροπορικά κι εγώ, σαν τον Ρολάν Γκαρός. Να το θέσω έτσι. Γιατί είναι παιδιά όμως κοπήκαν αυτές? Μήπως.
0: Ολοκληρωθήκανε.
1: Τέλος.
0: Ναι.
1: Δεν κοπήκαν, ολοκληρωθήκανε.
0: Ο, και βγήκε η Μουτίδου και λέει: παιδιά, δεν ολοκληρωθήκαμε, κοπήκαμε.
1: Α, μπράβο, ρε Μουτίδου. Δεν είναι μικρό το παίζουν, μεγάλη συμπάλη. Μπράβο, Μουτίδου. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνεις όταν μια εκπομπή θα ανανεωθεί?
0: Όχι.
1: Από το γλύψιμο που ξεκινάει κάπου από Μάρτι μήνα, από τους πανελίστες. Αρχίζουν εκεί
0: πέρα. Πόσο φίλος μου είσαι!
1: Του ανοίγουν εκεί.
0: Πόσο φίλος μου είσαι!
1: Πάνω, κάτω, μέσα, έξω, εντός, εκτός και πίτα αυτά.
0: Το έλεγα και εγώ στο breakfast, ρε παιδί μου, προχθές που με ρωτήσανε κάτι. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, όλο το πάνελ να πέφτει κάτω με το κεντρικό πρόσωπο, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρα?
1: Αυτό πάθανε στο Real View. Ήταν λάθος προτάρι, παιδιά. Ξεκινάμε. Πώς είναι η σεζόν που ξεκινάει τρεις μήνες πριν? Πάντα ξεκινάς το γλύψιμο τρεις μήνες πριν. Αλλιώς, άμα δεν γίνεις μικρέ μου γυμνοσάλιαγκας, κινδυνεύει να μείνεις άνεργος.
0: Έτσι έρχονται και επιπτώσεις που λέει ο Γιώργος Μαζονάκης. Να
1: καλή
0: το ρίξω.
1: Όσο ζωμαζό τώρα, τι συζητάμε?
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργο Σαμπάνη, λοιπόν, και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε να σας διαβάζουμε και να ετοιμάζουμε, να ετοιμάζουμε κι εμείς βαλίτσες για το τρίμερο, όχι μόνο εσείς. Κατάλαβες.
1: Αυτό έχει ανάγκη ο Έλληνας. Ένα τρίμερο, ένα passive income για ένα τρίμερο.
0: Να σου πω κάτι, είναι το τελευταίο μας τρίμερο. Δεν πρέπει να το σκεφτούμε ότι καλά.
1: Αλήθεια λες.
0: Το τελευταίο πριν τις διακοπές είναι, δεν έχουμε άλλο το Αγίου
1: Πνεύματος. Πόσο τρίμερο έχουμε. Παιδιά, θέλω να μας στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 τα κατσίκη ταρνιά. Πόσο τρίμερα πιστεύετε έχουμε μέσα στο χρόνο.
0: Θα το γουγκλάρω, θα κολλήσει τίποτα 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου.
1: Θα βγάλει ένα φρονιμίτη, θα πας εκεί πέρα, θα κολλήσει ένα Πέμπτη Παρασκευή, γιατί θέλει ο φρονιμίτη, θέλει το χρόνο του.
0: Θέλει
1: το χρόνο του και τα χρόνια του. Και εγώ σου έχω λοιπόν μια ειδισούλα η οποία έρχεται να μας συνταράξει έτσι. Το οποίο προφανώς είναι εκτός Ελλάδος, θα καταλάβεις αμέσως γιατί. Βρήκε κάποιο 1500 ευρώ μέσα σε ένα κουτάκι αναψυκτικού και τα παρέδωσε στην αστυνομία.
0: Πώς θα βρήκε,
1: κρυμμένο σε κουτάκι με 75 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.
0: Πριν πού το βρήκε αυτό το κουτάκι.
1: Στη Λαμουντάρα, ένα μικρό χωριό κοντά στη Βαγιαδολίδ. Βρήκε κάποιο ένα κουτάκι κάτω, δεν λέει πώς και τι.

0: Ναι, αμάξι κολοφτιαγμένο και να είναι σε φάση. Α, λυπάμαι, το κουτάκι σας. Αν μπορείτε στην ανακύκλωση, ε. Σας παρακαλούμε κι εσείς. Έχουμε και ένα περιβάλλον να φροντίσουμε. Έχουμε και μια κρίση.
1: Λοιπόν, σε περίπτωση όμως εσείς που εμπιστεύεστε τη δική μας εκπομπή και τα αλάνια, πρέπει να σας πούμε ότι αν θέλετε να κάνετε αλλαγές τώρα στο σπίτι σας, είναι η ευκαιρία, γιατί υπάρχει κατάστημα τρομερό. Μιλάμε για 800 τετραγωνικά τετραόρροφα. Εδώ δίπλα μας, Επιπλαγάν, Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
0: 800 τετραγωνικά, παιδιά. Τέσσερις όροφοι γεμάτοι από επιλογές. Ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια. Τα πάντα. Και σε ειδικές τιμές.
1: Βέβαια, τι άλλο.
0: Επιτυχίες.
1: Φύγαμε, Βέγγας πιο ψηλά. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, Νίκος Βέρτης, λοιπόν, και θυμάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Θυμάμαι εγώ όταν πρωτοβγήκε ο Νίκος Βέρτης. Πω, πω, τρέλα που είχα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Ήθελα να το μοιραστώ.
0: Όχι, αφήσα, δεν τον είχα.
1: Ντροπή.
0: Συγγνώμη, να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ όμως δεν κρατιέμαι, θέλω να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Είμαι τρελαμένη, διότι την Τρίτη που επιστρέφουμε, γιατί Δευτέρα Αγίου Πνεύματος δεν θα είμαστε εδώ, θα έχουμε ένα εκπληκτικό δώρο για τα Αλάνια. Θα σποιλάρω πολύ λίγο. Θα σας στείλουμε ταξιδάρα.
1: Ναι, παιδιά,
0: να σας ανοίξουμε την όρεξη.
1: Το δίνω. Αυτό είναι εικόνες με τον Τάσο Δούσιο. Δεν είναι εκπομπή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μικρή μου δυστύχη μπλέτσα που ακούσε εκεί έξω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά σε έχουμε στείλει Μάλτα. Σε έχουμε στείλει Παρίσι. Σε έχουμε στείλει Ρώμη.
0: Μην το πεις.
1: Μην το πεις. Αδιάβαστο, δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: No more, say no more.
0: Λοιπόν, επίσης μπορώ να σποιλάρω ένα πράγμα.
1: Τι?
0: Θα σας στείλουμε με Aegean. Αυτό θα το πω μόνο.
1: Ναι, γιατί έχουμε τα 27 γενέθλιά
0: της. Αναγιά σου.
1: Και τα οποία πάνε πακέτο με δωράρα. Ποσοστό έκπτωση συγκεκριμένο έως και 50%. Μισό τιμή.
0: Εγώ μπήκα ήδη από χθες στο site, να ξέρετε.
1: Αλλά μην είσαι εκπτωσή,
0: εγώ τρελαίνομαι. Έχουν ξεκινήσει ήδη, δηλαδή αν μπείτε από τώρα, μπορείς να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου το 26 έως 27 Μαρτίου το 27, παρακαλώ. Δηλαδή, προγραμμάτισε για Δεκέμβρη, για Γενάρη, για Φλεβάρη. Που έχω τα γενέθλιά μου, σκεφτόμουν, ξέρεις, ένα Σαββατοκύριακο και αυτά, να τα κανονίσω τώρα. Γιατί
1: η ημερομηνία. Εγώ συμπέσανε με τη Σεντζίνα τα γενέθλιά σου. Αλλιώς δεν σου έλεγα.
0: Βέβαια, φυσικά σε ό,τι και αν κάνετε ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, και οι ημερομηνίες κάτω του ταξιδιού όλα ισχύουν. Αυτό δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, νομίζω το κατασποϊλάραμε.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί έπεται η αποκάλυψη της αλήθειας. Όχι σε αυτή την εκπομπή την Τρίτη, αλλά αξίζει να περιμένετε, πιστέψτε με.
0: Λοιπόν, για να δούμε όμως τι κάνανε τα παπάκια μας σήμερα. Βασίλης Φορτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα, καθημερινά στο πρωινό.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Μας έχετε στείλει ηχητικά μηνύματα με μιμήσεις ήχων καλοκαιριού.
4: Το μπαλάκι, ναι, από την παραλία.
5: Καλώς!
3: Ζωή, τι μας έστειλε? Κλαίει.
5: Τι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι αυτό,
3: κάτι σε τζιτζίκι, το οποίο όμως το έχει πατήσει αυτοκίνητο.
5: Τζιτζίκι, τζιτζίκι, τζιτζίκι, λέω.
6: Νάνα, φοβερό. Κωστάκι! Να πατώνεις!
5: Ο Παύλος. Αυτό καταπληκτικό. Αυτό είναι,
3: χειμώνα,
5: φίλε.
3: Καλοκαίρι αυτό.
5: Καλοκαίρι. Έχει φάει κάτι.
3: Αρέσει, Παύλε. Άννα, είσαι εδώ.
5: Κωστάκι.
7: Εδώ είμαι.
5: Άλλη μία κάτω μας.
7: Κωστάκι. Να σε ακούω, Κωστάκι. Να σε κάπου κοντά, να σε βλέπω.
3: Λοιπόν, η ζωή μας σε όλες τις παραλίες, ναι, με τις ελληνίδες μάνες που, ναι, τις αγαπάμε. Κέρδισες.
7: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολική.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Να δω.

0: όλη το καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. ΟΠΑ Festival Powered by Day.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
4: Καλώς τα Ταϊλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Παρασκευή 29 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνη μου, που έχεις τα γενέθλιά σου.
5: Προλαβαίνετε να μας ξεπροβοδίσετε και εμάς και τη βδομάδα και το μήνα στο Viber του ρυθμού με τα μηνυματάκια σας φυσικά. Στο 6937-949-949. Όλα τα σφάσουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Επίσης, sound.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
4: Και τώρα Dark ξαναχτυπά όπως καθημερινά μέσα από τα παπάκια Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
5: Ψάχνανε σήμερα, ποιον ψάχνανε παιδιά? Έναν άνθρωπο φοιτητή γεννημένο από το 1996 μέχρι το 2006, να μένει αμπελόκηπους και εδώ είναι που σας θέλω, με ενεργό φοιτητικό πάσο. Καλά, αυτό γίνεται και δεν είναι φοιτητής. Άμα έχει τα μέσα αυτά διστάκια, τώρα εμείς θα σας μάθουμε. Και το βρήκανε, την πολυτίμη η οποία κέρδισε
4: 150 ευρώ, παιδιά.
5: Σε καλή μεριά!
4: Από εβδομάδα λοιπόν επιστρέφει ξανά το ραντάρ και ποιος ξέρει, μπορεί να ψάχνει εσένα.
5: Ακριβώς, μικρό μου φοιτητόπουλο.
4: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και τώρα στην παρέα μας Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
7: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
8: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
7: Είσοδος 5 ευρώ.
8: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
7: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο
9: άφησε. Είναι ιταλική.
10: Μαμμία.
9: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto. Και είναι διβίνο.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
12: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά.
13: Γεια μας. Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
12: Καλώς τους.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ρυθμός 949.

0: καλώς τα βρε, καλώς τα ταλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζωάννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 παρακαλώ.
1: Και φυσικά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα για την έναρξη και της δεύτερης ώρας σάντουιτς, όπως λέγει η φίλη μου η Άννα. Στην Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr για να μας ακούτε και online.
0: Η πιο μεγάλη ώρα όμως είναι τώρα, διότι ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει.
1: Τώρα, συγγνώμη, ένα δώρο είναι
0: απλά. Δωράρα!
1: Δωράρα! Για σένα, φίλοι που θα πάρει τώρα στο 210-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και κερδίζεις δωράρα.
0: Οικογενειακό εισιτήριο, παιδιά, για Water Fun Water Park.
1: Τι άλλο θέλετε? Επιτυχίες.
0: Και έρχονται τώρα στην παρέα μας και η Στέλλα Καλή θα έρθει. Αλλά τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: παρακαλεί λοιπόν και πλάτη στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους βάλατε πλάτη για να παίξουμε. Πάμε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου, βρε Ελένη. Τι γίνεται, από πού καλείς?
3: Καλά, από Αθήνα.
0: Τέλεια, λοιπόν, έτοιμη.
3: Ναι, ναι.
1: Για να δούμε πόσο έτοιμη.
0: Για να δούμε, θα δροσιστείς.

0: Πες το.
1: Πού τα ακούς αυτά?
0: Βέβαια. Παντρεμένη Ελένη.
1: Δεν φαίνεται.
2: Όχι.
1: Τυχαίρι θα λέγει κανείς βέβαια. Χωρισμένη αν είπαν, έχει διαφορά.
0: Ντροπή σου εσύ, τι ερώτηση είναι αυτή που κάνεις?
2: Ελεύθερη και ωραία.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Άμα ενδιαφέρεστε παιδιά για την Ελένη, τότε να το κάνουμε πρακτορείο εδώ πέρα, να το κάνουμε γραφείο συνοικεσιών.
0: Ντροπή, όχι ακόμα.
1: Να μην το κάνουμε ερωτοδικείο.
0: Όχι ακόμα. Λοιπόν, Ελένη μου.
1: Προσπάθησα, βλέπεις.
0: Ποιον έχεις εσύ που δεν είσαι παντρεμένη τώρα, θα πάρεις εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, εκεί που είσαι εσύ, έξοδος 5 Αττικής Οδού, σε περιμένει απόλυτη δροσιά. Ποιον θα πάρεις μαζί?
2: Τέλεια,
0: θα τα πάρεις και να περάσετε και όμορφα.
1: Μια χαρούλα είδες, τα έχεις απόσταση ασφαλείας. Τα βλέπει όποτε θέλει.
0: Αυτό είναι.
1: Σωστό.
0: Ελένη μου, θα σου έρθει μήνυμα με αγάπη από το ρυθμό και από τα λάνια και ό,τι θέλεις μπορείς να μπεις στο www.waterfun.gr για περισσότερα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Καλά, περάστε με τα νυψάκια. Χιούι, Λιούι, Ντιούι.
0: Αχ, το θυμάσαι. Πολύ ωραία τα παπάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι τα δικά μας βέβαια.
0: Όχι.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Καλά, σήμερα το πρωί είδα μποτία με Φουρέιρα. Είναι στο διπλανό στενό από το σπίτι μας, πάνε γυμναστήριο.
1: Αποκλείεται. Ναι, η Φουρέιρα πάει γυμναστήριο.
0: Ναι, ναι, κάθε μέρα, όλη μέρα εκεί μέσα είναι.
1: Και μποτία στο γυμναστήριο. Όταν λέμε μέσα, εννοούμε στο γυμναστήριο.
0: Γυμνάζεται, γυμνάζεται τότε.
1: Λοιπόν, ναι, κάπως πρέπει να το συντηρήσει αυτό το κορμί. Μποτία. Βέβαια, όμως βάζει να παίξουν μπάλα, παίζει η Φουρέιρα να τον έχει αυτή τη στιγμή.
0: Εύκολα, εύκολα, εύκολα.
1: Για πλάκα.
0: By the way, δεν θα το έλεγα τώρα για τη Φουρέιρα. Επειδή εγώ δεν αποκαλύπτουμε τι, αλλά τώρα εντάξει, επειδή ακούγαμε Φουρέιρα.
1: Είναι και τη Παναγιά όπου να είναι.
0: Παίρνω σήμερα την αδερφή μου, επειδή θα περνούσα από το κέντρο τέλο πάντων και τη λέω. Να περάσουμε να πιούμε ένα καφέ και αυτά. Μου λέει, φέρε μου, λέει, ένα τέτοιο, ένα μακιάτο. Λέω, τι είναι αυτό πάλι το μακιάτο. Εμείς πίνουμε μια φρέντο εσπρέσο σκέτο. Η αδερφή μου, χειμώνα, καλοκαίρι, αλλάζει τέτοιο.
1: Το πιέζει καφέ είναι στο αφλιστροειδή. Ναι. Τι βία μακιάτο. Βία μακιάτο θα πάρει.
0: Τι είναι το βία μακιάτο.
1: Καλυθέα, τρομερό, πότε εγώ μόνο από εκεί παίρνω. Βία μακιάτο, παιδιά.
0: Παναγία. Τι είναι το μακιάτο, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ιδέα, τι είναι το μακιάτο, εκεί θα τα χαλάσουμε. Βία μακιάτο, βάλτε και θα με θυμηθείτε. Καλυθέα, παιδιά, μόνο από εκεί θα παίρνετε.
0: Εκεί πέσει,
1: που σου λέω, αν κάτι ξέρω από καφέδες.
0: Αξίζει σίγουρα όμως και ο Σάκης Ρουβάς, γιατί είναι εγγύης, να ξέρεις.
2: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: Επανέλθες λοιπόν και ένα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και έρχεσαι να γίνουμε ένα, διότι καλέ σήμερα ξεκινήσαν οι Πανελλήνιες, έτσι.
1: Ξεχνιέται.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Ξεκίνησαν και πρώτες δηλώσεις, είναι αυτό που συζητάγαμε και μεταξύ μας.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν πήγα λίγο να δώσω γιατί θέλω κάπου να περάσω. Θέλω να ρίξω τη βάση.
1: Τα κατάφερες. Παιδιά, εσείς είστε το μέλλον όμως. Γιατί αυτοί που καθορίζουν τις σχολές. Και πάντα παίρνουν συνέντευξη. Εγώ είχα την απορία που την έλυσε η τηλεοπτική μας φίλη Άννα. Γιατί παίρνουν πάντα από τους χειρότερους και έναν απουσιολόγο, δεν έχουμε τίποτα στις δηλώσεις. Γιατί θα κάτσω να περιμένω 2 ώρες να τελειώσουν οι άνθρωποι.
0: Οι δημοσιογράφοι θέλουμε να πάμε να κάνουμε κι άλλο θέμα.
1: Τη ζωή σας. Οπότε περιμένετε να βγει ο πρώτος που συνήθως έχει πιτίτσου και έχει δώσει λευκή κόλλα και έχει γεμίσει. Άντε για, γκράντε βασικά, γιατί είναι ένας και ένας. Πραγματικά αυτό είναι το μέλλον μας. Τέτοια βλέπουμε και χαιρόμαστε όλοι.
0: Διαβάζω στο πρώτο θέμα που λέει Έκθεση Πανελλαδικές, που ξεκινάς πάντα με την έκθεση. Τα θέματα λέει και οι απαντήσεις στην ελληνική γλώσσα με επίκαιρο ενδιαφέρον και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πολλών. Τώρα, οι περισσότεροι που έβγαιναν έλεγαν θέμα ήταν για τη μοναξιά. Για τη μοναξιά και μόνοι μας είμαστε και κάτι τέτοιο. Ολοκληρωτικά ένα θέμα δεν έχω καταλάβει ποιο ήταν. Πρέπει να το ψάξω λίγο.
1: Μοναξιά θα έχει στη σχολή που θα σε στείλουν. Που θα περάσει τίποτα βοσκό σαν λιγκαριών σε καμιά θράκη.
0: Όχι, μην το κοροϊδεύει, γιατί πάρα πολλοί είναι έξυπνοι μέσα από αυτό και κάνουν άλλα πράγματα.
1: Όσοι δεν πήραν πτυχίο, είναι αυτά που σου λένε κάτι τριτοετή στο Πολυτεχνείο 45 χρονών. Η ζωή είναι ένα μήλο. Η σχολή είναι το κοτσάνι, δεν το χρειάζεται. Κάτι από φιλοσοφία.
0: Πάντως, να το πούμε και αυτό, η ζωή μας δεν είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οπωσδήποτε αυτό να το ξέρετε. Μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα και να μην περάσει.
1: Μπορεί να βρεθεί ένα αφεντικό αυτό που περάσανε.
0: Αναγκαστικά.
1: Εδώ πέρα λοιπόν σε έχουμε. Γιατί αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, τώρα είναι ευκαιρία σου να συμμετάσχει στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιου Foundation. Συγκεκριμένα, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη ανοίξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Πολύ Κουλ, Ρίφλεσες και Χέμ Πόλι Σοπ. Ο διαγωνισμός φυσικά αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό επιτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Και η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου, προλαβαίνετε άνετα.
0: Υπέροχα.
1: Τρεις νέοι επιχειρηματίες λοιπόν που θα είναι νικητές θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ, 100.000 ευρώ που λέει ο καθένας. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε.
1: Όπως είμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Δεύτερο στοιχείο.
3: Δώστε μου το δεύτερο! Το στοιχείο!
4: Πώς είναι!
5: 105!
6: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
3: Οδηγά, θα θέλω, αγόρι μου! Έλα να με πάρεις με την ταλίκα!
7: Αγόρι μου!
3: Το φορικό, έλα να με πάρεις από το ρυθμό, ρε!
7: Πάρε με!
3: Έλα ρε από το ρυθμό να με πάρεις από το φορικό, ρε! Ρίξε τα κονιά!
2: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα Τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο -1.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
10: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια λοιπόν πριν το ρολόι δείξει 7, Παρασκευή 29 του Μάη. Εδώ είμαστε να κλείσουμε και αυτόν τον υπέροχο μήνα.
11: Και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς τα μηνυματάκια σας για να μας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά και τούτη εδώ την Παρασκευή. Φυσικά από αλλού στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundis.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, όποιο πλοίο η παραλία σας φιλοξενεί και online.
10: Φυσικά έρχονται πολλές επιτυχίες. Σε λίγο στην παρέα μας η Δέσποινα Βανδύ, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δυναμώστομος τώρα, κατέφτασε. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και να μ' αγαπάς. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Μην ξεχνάτε, εδώ το πρωτοακούσαμε. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες σε Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας, αλλά και στην αγαπημένη σου Μαρία Μαράκη.
1: Αχ, τι κάνει η Μαρία Μαράκη μας, τι κάνει, τι λέμε.
0: Σου στέλνει καλησπέρες.
1: Μήνυμα λατρείας. Αχ, σατανά, το τι κάνει και με σκλαβώνει. Καλησπέρες Μαρία Μαράκη και στη Μαριάνθη φυσικά. Αλλά εντάξει, έχουμε τις αδυναμίες μας.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Αδυναμία δεν έχουμε μόνο στη Μαρία Μαράκη.
0: Πού αλλού έχει?
1: Στο Designer Outlet Athens. Γιατί εκεί είναι που βρίσκουμε τα αγαπημένα μας Designer Brunch σε απίστευτες τιμές και ένα μεγάλο. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports και μοναδικές προσφορές. Και από τις 29 Μαΐου έχει ήδη ξεκινήσει. Τώρα μιλάμε και τρέχει. Mm-hmm. Έως και 1 Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται που αλλού στα Nerf Game Days. Με δράση, ταχύτητα, μοναδικές εμπειρίες, γεμάτες περιπέτειες για τους μικρούς μας φίλους. Εκεί λοιπόν το εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα, μα όλα όσα αγαπά. Ανοιχτά και τις Κυριακές, περισσότερα στο designer.athens.gr.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίες.
2: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Είναι ιταλική.
1: Μάμα μία!
0: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της. There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
6: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
5: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
6: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
5: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
6: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
12: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
11: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
12: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
11: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία. ασφαλείας.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
11: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
14: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
15: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
16: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
15: Και ηρεμία.
16: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
17: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: αγαπώ λοιπόν και Γιώργο Σαμπάνη στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Με μια τρομερή είδηση η οποία έρχεται να σας συγκλονίσει. Στην Ταϊβάν υπήρχε αγγελία όπου σύμφωνα με την ίδια την αγγελία με 6.000 αμερικάνικα δολάρια άκουσαν. Αγόραζες Βιετναμέζα σύζυγο με παράδοση εντός 90 ημερών.
0: Τι είναι αυτό τώρα? Τι ντροπή είναι αυτό?
1: Πραγματικά ντροπή. Τουλάχιστον κάρτα αλλαγής δεν είναι.
0: Τι ντροπή είναι αυτό το θέμα?
1: Απίστευτο, το παιδί είναι στο δρόμο. Ναι, ντροπή πραγματικά.
0: Και όμως τι είμαστε και αγοράζουμε τέτοιο σύζυγο? Μάλλον μήπως είχε. Τι τους ενδιαφέρει να πάνε στην Ταϊβάν να μείνουν και θέλανε?
1: Όχι.
0: Απλά να κάνουν ένα γάμο που κάνουν, κατάλαβες?
1: Ναι, τα πράγματα μπορείς να... καλά, τα πράγματα δεν μπορείς να περιμένεις 2-3 εργάσιμες. Φαντάσου τώρα πόσο άπαρτο είσαι για να περιμένεις 90 μέρες για να έρθει η σύζυγό σου. Εκεί είσαι δυνατόν, άραγε. Τέλος πάντων. Πραγματικά είναι να μπορείς με καταγγελίες που υπήρχε. Αυτό ήταν στη μακρινή δεκαετία του 2000 πια. Μακρινή.
0: Α, νόμιζα ότι είναι τωρινό και λέω αν είναι δυνατόν.
1: Γιατί είναι λιγότερο παράλογο που ήταν το 2000?
0: Όχι, δεν ήταν και αλλά το 2000 τώρα προχωστού. Έχουν αλλάξει κι άλλο τα πράγματα. Από αυτή την άποψη το λέω, κατάλαβες?
1: Καλά, ειδικά μετά και από το Βιετνάμ προλαβαίνει η Τζέσικα να γίνει Χουάν για πλάκα. Εκεί να δεις αλλαγή. Ενεργητική συμπαθητική φωνή για Τούμπαλιν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί ήταν και πάρα πολύ αρνητική εντύπωση, το ότι υπήρχε κανονική αγγελία για εμπόριο σαρκός. Έτσι. Τρελό. Τρελό. Η βλακεία πάει γόνατο. Πάρα πολύ κακό. Μακριά από εμάς, παιδιά. Μακριά. Ευτυχώς δεν έγινε στην Ελλάδα. Να και μια βλακεία την οποία αποφάσισαμε να μην ακολουθήσουμε.
0: Αυτό με την ιδέα σας.
1: Κάτσε, ναι, το βουλώνω. Το βουλώνω. Ας το
0: να σε ρωτήσω κάτι άσχετο λίγο τώρα.
1: Ό,τι θες.
0: Εσύ κάποια στιγμή πιστεύεις ότι θέλεις να παντρευτείς τη ζωή σου?
1: Ναι,
0: έχεις δει τον εαυτό σου μετά από χρόνια να κάνεις πρόταση γάμου?
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι εκεί πέρα θα φύγει στη Βιετνάμ γυναίκα. Τη βλέπω να φύγει για Ταϊβάν. Είναι ακόμη λίγο μακριά το παιδί, είναι στον δρόμο. Αυτό είναι το κακό. Ειδικά μετά την πρώτη σιγά μου, ούτε αγγελίε δεν την έβρισκα. Εκεί θα έφασα αγγελία μια και καλή, αμπελαλέ.
0: Αμπελαλέ.
1: Αμπελαλέ, όχι Σίλβερ που είναι με του γέρου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίε. Άρη στην παρέα μα σε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Νίνο με Ζώζεφιν, αγαπημένη. Και τώρα. Κωνσταντίνο Αργύρης.
1: Η χρυσή ευκαιρία μα.
0: Πήγαμε.
2: Με στα χαράματα.

0: Γιώργος Μαζονάκης, λοιπόν, και 4. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8.
1: Τα δικά σου αλάνια με τα δικά σου μηνύματα από αλλού στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949. Μέρες γιορτής περνάμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία, οι οποίες κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 αύριο και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί.
0: Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή της υγείας του παιδιού και της οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους.
1: Εκεί λοιπόν θα είναι πρώτη μούρη στο Καβούρι, ρυθμός 949, με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκία, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη. Το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα, Νταν, και την Κυριακή το απόγευμα έρχεται να το απογειώσει, να το σανιδώσει, να φύγει πάνω σαν Bitcoin ο Βασίλης Κουμεντάκος, ποιος άλλος, ότι έστω των φτωχών, να ανεβάζει. Κάποια στιγμή πρέπει να βρω κάποια λετάκα, δεν έχει παλιώσει. Να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση και πάμε πολλά παιχνίδια με εκπλήξεις.
0: Αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο στο Smart Park, η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Να είστε όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Να το ξέρετε.
0: Να το ξέρετε αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και έρχονται τώρα πολλές επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας, μη φύγεις τώρα. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη,
1: εκτός από αυτές που ακούσε εδώ.

0: δεν ξέρω τι έχετε κανονισμένο για το Σαββατοκύριακο.
1: Ξέρω όμως ότι θέλετε παράφορα ένα ωραίο το μπουφέ με γύρο. Με φρεσκοκομμένο γύρο. Μου θυμίζει ένα. Θυμάσαι που παλιά που ήταν από ένα μάτσο που έπαιζε το κούμπο και είχε ένα Γάλλο παρουσιαστή, ένα Γάλλο εκφωνητή το παιχνίδι και έλεγε Γιάννη, ψιλοκόβει το γύρο.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ψιλοκόβει το γύρο και γνώρι του τάπε. Δυο-δυο. Και έλεγε σε κάποια φάση καρφούνι και έλεγε τα μούτρα σου είναι λουλού.
0: Θα ρωτήσω το δικό μου το κούμπο.
1: Να ρωτήσει, να ρωτήσω το κούμπο. Μπράβο, μπράβο. Όχι τη φθηνή από μίμηση του Γιάννη. Λοιπόν, τον καλό αντε το κούμπο. Καθημερινά λοιπόν διάστατο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη. Τρώτε γύρω σαν να μην υπάρχει αύριο. Και με 25 ευρώ κλείνετε τραπεζάκι με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο.
0: Αυτό λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κάτι ξεχωριστό αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να πάτε και έχει επιπλέον έκπληξη το 1055 restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch. Όχι απλά μπουφέ, έχει και brunch.
1: Έχει και brunch, να τα λέμε αυτά. Από τις 11.30 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα και για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε τώρα στο 210-24-21-055. Εξυπηρετεί από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, ξέρετε, γιατί καθέκαστε.
1: Ρε Μίτερη.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9.40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
3: Ο ρυθμός 9.49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο -1.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. 2 θρύλοι, 1 ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
20: Να δω

0: την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
1: Καλώς τα λάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Αχ, πώς πέρασε και αυτή η εβδομάδα του Μάη. Παρασκευή 29, 29 του Μάη σήμερα, βέβαια.
2: Πάει και ο Μάης, παιδιά.
1: Πάει.
2: Κατεβάστε καλοκαιρινά, κατεβάστε μαγιό, μανκίνι, μπουργκίνι, ό,τι φοράει ο καθένα.
3: Μπουργκίνι.
2: Μπουργκίνι, πολύ ωραίο. Μου λέγανε φίλοι μου, τρέχουμε αυτό στην παραλία. Μου λέγανε τρέχα να φτιαχτούμε λόγω στήθου. Και φυσικά μην ξεχνάτε να μα στέλνετε τι φωτογραφίε από όποια βρίσκεστε. My Office for the Day, Vitamin C και όλε αυτέ τι βλακίε. Που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Επίση, sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μα ακούτε online από κάθε παραλία που σα φιλοξενεί.
1: Και συνεχίζουμε τι επιτυχίε μα με Θοδωρή Φέρη και είπε. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και έρχονται τώρα για σένα.

0: Χρήστος Μάστερος λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή έξοδο στην πόλη, τότε εδώ έχετε την καλύτερη πρόταση πριν από εσάς για εσάς.
0: Από εβδομάδα έρχεται, έτσι.
1: Από εβδομάδα. 5η-4η Ιουνίου συγκεκριμένα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, φιλοξενείται το OPA Festival Powered by Thee. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, για μόνο και μόνο τα ονόματα να σας πω επί σκηνής, θα καταλάβετε. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και φυσικά Θωμά Ζάμπρας στο ρόλο του παρουσιαστή. Μπες όπως είσαι στο soundist.gr για να κερδίσεις διπλές προσκλησούλες και να γίνεις μέρος του καλύτερου καλοκαιρινού γλεντιού ολάκερης της πόλης.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκετάρι στον κορίτσαρο στο γενέτσαρο. Έλενα Ντάντζελο!
1: Μέρια σε! Στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Καλοκαιρινό σήμερα το κορίτσι με τα κόκκινα τεκρογιαννάκια της εδώ. Ποιος την πιάνει για το τριμεράκι.
1: Και φεύγει το τριμεράκι μας, φεύγει η καλοκαιρινή παιχνιδιάρα Έλενα και έρχεται ο πάντα χειμωνιάτικος, πάντα μελωδικός, πάντα μελαγχολικός, θα λέγει κανείς. Μια ματιά βαθιά μέσα στο βλέμμα του και θα σε πείσει, Άννα μου. Ότι είναι μελαγχολικός. Νίκος Χαλκούσης, καλά καταλάβατε.
0: Ωλε.
1: Και φυσικά εμείς αναχωρούμε. Καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση. Ανανεώνουμε ραντεβουδάκι από Τρίτη 5 ώρα ντάντς στο επόμενο επεισόδιο των Αλανίων. Μέχρι τότε πολλά φιλιά. Τσάου.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Προβάδισμα για την παρουσία τους στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πήραν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έκαναν το 1-0 στη σειρά, με το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων να είναι προγραμματισμένο για τις 5 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 114-102 τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση, ενώ το επόμενο ραντεβού τους είναι για αύριο το μεσημέρι στις 3:10. Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται αύριο οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στη Βουδαπέστη με στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και
0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
10: εποχή.
11: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
12: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
11: Είσοδος 5 ευρώ.
12: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
11: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμό
10: αριθμός 94,5.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
19: Είναι ιταλική.
20: Μάμα μία.
19: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
21: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
22: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
21: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
22: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
21: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
22: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
21: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
22: Μπύρα Μύθος Κουτ ποτή 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
21: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
22: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
21: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
22: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυριάς.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410 737 58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697 77 46 094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Και αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το ΣΥΜΠΑ.
10: Είναι ιταλική.
11: Mamma mia!
10: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.

ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 82 89 86.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
5: Nor Club.
4: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
10: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
9: Είσοδος 5 ευρώ.
10: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
9: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: 95. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

0: Ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμούλη.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
2: Και όπως ξέρετε, παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις